0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Bilibisiti, siro bisibibilil, bisililiti, siro bilisibiti. Ay, shana!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later.

Αλφα Radio 989. Hey. Now just get in and close the door.

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε?

0: κλείσατε Las Vegas.
1: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
2: Κύριε Βελόγια.
0: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κύριε Βελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κύριε Βελόγια.
0: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
1: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Cash or Trash.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Προβλήματα συναντούν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κομουνδούρου, στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο Γιαλαμία.

Στην εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στη συνέχεια αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί. Η 46χρονη έφτασε στην Αθήνα αργά χθες το βράδυ με πτήση από το Λονδίνο και συνοδευόμενη από κλιμάκιο του ελληνικού FBI. Μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την καταστροφική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πόλης της Στερεάς Ελλάδας και ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά, τον εργολάβο και τον ιδιοκτήτη των ανεμογεννητριών. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσε ελλείψεις, αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ η φωτιά αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την επαφή των αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, σε 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Κατ' εδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων, ενώ προσωρινά κατάλληλα κρίθηκαν 119. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, δηλώσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Υποέλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Πειραιώς και Πολυκράτη στο Μοσχάτο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου. Η πυροσβεστική προχώρησε σε έρευνα στο εσωτερικό του κτιρίου, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν από αστέγους. Συνελήφθη 63χρονη στη Σκύρο για τη φωτιά που ξέσπασε στο νησί χθες. Σύμφωνα με τις αρχές, η πυρκαγιά αποδίδεται σε γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση υπόγειου χώρου. Στη Λακωνία συνελήφθη ένας 71χρονος, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Στο αυτόφορο Σπάρτης, με τις κατηγορίες της απάτης κατ' εξακολούθηση, της οπλοκατοχής και της ψευδούς κατάθεσης, οδηγείται σήμερα ο 55χρονος που φέρεται να έκρυβε για περισσότερο από 2 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του σε καταψύκτη στο ξενοδοχείο που διατηρούσε, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με την νετροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του ηλικιωμένου οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Σε εξέλιξη αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 5 και 6. Στον διεθνή χώρο, την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης μιας συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά. Την ίδια ώρα, το Κοινοβούλιο στην Τεχεράνη εξετάζει νομοσχέδιο για την ενίσχυση του ελέγχου του Ιράν στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με την προτινόμενη ρύθμιση, θα απαγορευτεί σε εχθρικές χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να διέρχονται από την πλωτή οδό. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση μαθητή σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν μαθητές και καθηγητές, ενώ στον απολογισμό περιλαμβάνεται και ο δράστης, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ και ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεκτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, την Πέμπτη στις Βρυξέλλες Ρεβάνς. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι αναμυθα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 7. 7, ε, ορέστη, 7. Παρασκευούλα, ζάχαρη. Όπου φύγει, φύγει, βλέπω σε λιμάνια, αεροδρόμια, ιστορίες, δρόμους. Αλλά, κινησούλα υπάρχει. Εγώ επιμένω, δεν έχει φύγει κόσμος όσο άλλα καλοκαίρια. Κινησούλα υπάρχει, κόσμος υπάρχει στην Αθηνούλα. Λοιπόν, καλημέρα. Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 11, Αντώνης Αντωνόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου, Ορέστης Παπάς. Νίνα Ζαφυροπούλου είναι επιμέλεια των καλεσμένων. Στη διευθυντή σύνταξη, Έλσα Ψαρίδη. Και πάμε στον τρόπο επικοινωνίας. Στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Email onair@alfaradio989.gr. Και στο Viber 6947-989-989. Περιμένουμε όπως κάθε μέρα τα μηνύματά σας. Και όχι μόνο τα περιμένουμε, και τα διαβάζουμε και συζητάμε. Και έχουμε ένα διαδραστικό διάλογο, ο οποίος νομίζω ότι πολλές φορές είναι ωφέλιμος και έχει αποτελέσματα και δεν περιορίζεται σε αυτό που λέμε στα τυπικά μηνύματα. Και θέλω έτσι, ξεκινώντας, να πω σε αυτούς τους φίλους οδηγούς, επαγγελματίες, να μην πω τώρα καμιά βαριά άλλου τύπου, γενικώς, όταν βγαίνουμε σε μια μεγάλη λεωφόρο, όταν βγαίνουμε στην Αττική Οδό παραδείγματος χάρη και είμαστε στην αριστερή λωρίδα, εκεί σε αυτή την αριστερή λωρίδα είναι για να το σπάμε το αυτοκίνητο. Είναι ωραίο να βγαίνει ο τύπος ο τρελαμένος με τον γκάζι του. Δεν σου λέω τώρα να του έχει κάτσει μια στραβή του ανθρώπου, είναι μια στο τόσο. Αλλά σου λέω εγώ τώρα για το βιαστικούλι. Ο βιαστικούλης που έρχεται και κολλάει από πίσω σου. Κολλάει και το θέμα δεν είναι κολλήσεις. Αν ο άλλος κομπλάρει μπροστά του, έχει καταλάβει τι πάει να κάνει. Και εντάξει, εκείνα τα όρια που είναι σε κάτι πινακίδες, πώς λένε αυτές ώρες, οι πινακίδες για τα όρια ταχύτητας, τις διαβάζει κανένας, βλέπει κανένας. Είναι εκεί. Υπάρχουν και κάτι κάμερες εκεί. Δηλαδή, μόνο εγώ πάω με το όριο της ταχύτητας, γιατί φοβάμαι να μου πάρουν το δίπλωμα. Άσε που δεν μου αρέσει η ταχύτητα, αλλά λέμε τώρα. Ποιος πάει με το όριο? Εκεί πέρα δεν έχει τίποτα κανένας. Έρχονται, κολλάνε τύποι, δεν λέω μόνο σε μένα. Το βλέπεις κάθε μέρα. Πάνε, κολλάνε από πίσω, κάνε στην άκρη. Επειδή δεν μπορούν να φωνάξουν. Έλεος ρε παιδιά, σοβαρευτείτε λιγάκι. Εντάξει, όλοι έχουμε τα προβλήματά μας, όλοι περνάμε τα ζόρια μας. Αλλά αυτό το πράγμα, το να κολλάς από πίσω, το βράδυ να ανάβεις και τα φώτα, να κάνεις σαν μπαλαβός, για να βγεις και να αφήσεις και να το σπάσεις, και το όριο να γράφει 100 και εσύ να φεύγεις με 160 τουλάχιστον, και να πηγαίνεις και άνετος, και λες ρε μεγάλε, γιατί? Και αν το κάνω εγώ, θα μου έρθει κλίση, είναι σίγουρο, έτσι. Σε μένα θα κάτσει, στον άλλο θα κάτσει. Όταν θα το κάνεις μια φορά, η στραβή σε εκείνον θα είναι. Είναι ο νόμος του Μέρφη. Παιδιά, να συγκεντρωθούμε λιγάκι. Είμαστε πολλοί. Το καταλαβαίνω, είμαστε βιαστικοί. Άντε, καλές διακοπές όσοι φεύγουν τώρα. Με το καλό, με το καλό.

7 Αυγούστου λοιπόν, δεν μπορείτε να πείτε, γκρίνιαξα λιγάκι, με τρελαίνει αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορώ, αλλά σας, εντάξει, το τραγούδι μας μπήκε έτσι λίγο πιο έτσι, καλοκαιρινή διάθεση, να πούμε στο καλοκαιράκι μας. Ο Χρήστος μου λέει ότι με καταλαβαίνει, και εγώ σε καταλαβαίνω Χρήστο μου, και εγώ με καταλαβαίνω, γιατί και σε μένα μου τυχαίνει ότι είναι εξοργιστικό, λέει ο Χρήστος, θα συμφωνήσω απόλυτα. Καλημέρα στο Σάκη. Ο Σάκης λοιπόν μου στείλε μια φωτογραφία από χθεσινό ηλιοβασίλεμα στον Λυκαβητό. Λοιπόν, και μου λέει, όχι μόνο μου λέει, μου το δείχνει κιόλας, πέρα από την ομορφιά, ήταν γεμάτος ο Λυκαβητός ο λόφος και ήταν κόσμος που πήγε εκεί να δει ηλιοβασίλεμα. Από Λυκαβητό, τρέμε Σαντορίνη, τρέμε

0: Παρασκευούλα λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αστέριος, ο Αστέρης, η Αστερία και ο Νικάνορ, χρόνια τους πολλά, εγώ ξέρω και Αστέριο και Αστερία. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Υφυπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, μάλλον Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Έλενα Ράπτη. Την καλημέρα μου και θα σας κρατήσω πολύ. Έχετε ένα, πώς να το πω, ένα μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων και θέματα που νομίζω ότι απασχολεί και προβληματίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικογένειας και είναι άκρος έτσι πολύ ενδιαφέρον και πολύ χρήσιμο και δεν το λέω αυτό ούτε για να σας καλοπιάσω ούτε τίποτα και ξεκινάω κατευθείαν με ένα θέμα που είναι ο πυρήνας της ελληνικής οικογένειας, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια. Και πάω στον τίτλο, «Νταντάδες της γειτονιάς», πολύ μου αρέσει ο τίτλος. Το θέμα είναι, από τη θεωρία στην πράξη αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Ξέρω ότι είναι 62 δήμοι και 925 συμφωνητικά σε μια πιλωτική εφαρμογή. Ο λόγος δικό σας.
1: Ναι, ξεκινήσατε, ευχαριστώ κύριε Τερνοπούλε, ξεκινήσατε από το πιο αγαπημένο πρόγραμμα των οικογενειών με μικρά παιδιά. Όντως είναι όπως το λέτε, ξεκίνησε πιλωτικά, αλλά τώρα έχουμε περάσει στην καθολική εφαρμογή. Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και στην πιλωτική εφαρμογή, αλλά βλέπουμε ότι και τώρα το ενδιαφέρον των μητέρων που δικαιούνται να κάνουν κρίση αυτού του προγράμματος είναι μεγάλο, αλλά πολύ μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον υποψήφιων επιμελητριών. Να σας δώσω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Η μανούλα η οποία έχει παιδί από 2 μηνών έως 2,5 ετών δικαιούται να κάνει αίτηση στην πλατφόρμα dadades.gov.gr και να διεκδικήσει το φροντιστή που θα αναλάβει την προσοχή, τη φροντίδα του παιδιού όταν εκείνη θα βρίσκεται στην εργασία. Να πω ότι αυτό το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ισότητα και τι θέλουμε, όταν έρχεται ένα παιδί στην οικογένεια να μην είναι υποχρεωμένη η μητέρα να φύγει από την εργασία της, γιατί κάποιος πρέπει να φροντίσει το παιδί.
0: Φυσικά.
1: Συνήθως είναι η μητέρα που αφήνει την εργασία, όχι ο πατέρας. Εμείς θέλουμε η
0: κάτι
1: μητέρα.
0: Κάτι κάνουμε κι εμείς, αλλά εντάξει.
1: Πολλά και είναι σημαντικό να.
0: Αλλά μάνα είναι μονομία, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Απλά αυτό που έχει παρατηρηθεί και σύμφωνα και με τα στοιχεία της ΕΓΕ είναι ότι συνήθως η μητέρα είναι αυτή που θα αφήσει την εργασία της. Εμείς μέσα από αυτό το πρόγραμμα θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα ισότιμα στη μητέρα να παραμείνει στην εργασία. Άρα δικαιούται κάθε μητέρα η οποία έχει παιδί από 2 μηνών ως 2,5 ετών να κάνει χρήση του προγράμματος και ετήσιο ατομικό εισόδημα, επαναλαμβάνω, ατομικό εισόδημα για να μην μπερδευτεί κάποιος και νομίζει ότι είναι οικογενειακό, εάν έχει ένα παιδί ως 24.000 ευρώ, αν έχει δύο παιδιά ως 27.000 ευρώ και αν έχει από τρία παιδιά και πάνω, δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Κάθε μητέρα δικαιούται να κάνει αίτηση στο πρόγραμμα. Να πούμε ότι δικαιούται και ο πατέρας όταν είναι μονογονέας και όποιος έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού. Τώρα, ποια είναι τα χρήματα που θα λάβει. Για τη μητέρα η οποία είναι πλήρους απασχόλησης, το ποσό ανέρχεται στα 500 ευρώ το μήνα. Για τη μητέρα που είναι μερικής απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα. Για πρώτη φορά δίνουμε και 300 ευρώ στην φοιτήτρια μητέρα, προκειμένου να ολοκληρώσει τις σπουδές της και στη συνέχεια να ενταχθεί και εκείνη στην αγορά εργασίας και έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε για 3 μήνες το ποσό των 300 ευρώ στην άνεργη μανούλα για να μπορέσει και εκείνη να δώσει συνεντεύξεις, να κάνει κάποιες συναντήσεις, να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Και πάμε τώρα στο κομμάτι των επιμελητών. Οι επιμελητές πρέπει να ακολουθήσουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες, δηλαδή πρέπει να ελεγχθούν από εμάς, από την πολιτεία, ώστε να νιώθει η μαμά ότι η επιλογή της είναι μια ασφαλής επιλογή. Τι ζητάμε, και αυτό ισχύει και για τη γιαγιά και τον παππού, που παρατηρήσαμε ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν καταθέσει αιτήσεις, δηλαδή στην πλειοψηφία τους, είναι η γιαγιά και ο παππούς που κάνουν αιτήσεις για επιμελητές, επιμελήτριες. Λοιπόν, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουν ένα απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
0: Να σας διακόψω για να το κάνω. Με συγχωρείτε να διακόψω τον ρυθμό της σκέψης, να το κάνω αυτό πιο κατανοητό. Ότι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν ως επιμελητές και η γιαγιά και ο παππούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι δημιουργεί το πνεύμα της ασφάλειας μέσα σε μια οικογένεια. Γιατί πάντα θα υπάρχει ένα ίχνος καχυποψίας, όσο καλό και αγγελικό να είναι πλασμένο. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ.
1: Σίγουρα, η γιαγιά και ο παππούς είναι τα πρόσωπα που εμπιστευόμαστε περισσότερο, δηλαδή η μητέρα μας και ο πατέρας μας, για τη φροντίδα του παιδιού μας. Είναι τα πιο αγαπημένα πρόσωπα, τα πρόσωπα εμπιστοσύνης, τα πρόσωπα που ούτως ή άλλως προσφέρουν και φροντίζουν το εγγόνι. Οπότε θα λέγαμε ότι είναι μια πράξη αναγνώρισης και στήριξης των ανθρώπων που ούτως ή άλλως είναι και για μας. Τώρα, πρέπει όμως και εκείνοι να πληρούν τις προϋποθέσεις που πληρούν όλοι οι επιμελητές και οι επιμελήτριες. Δηλαδή, πέρα από το πολιτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που να υπενθυμίσω ότι μέχρι το 1980 ισχύει το πολιτήριο του Δημοτικού, για να μην αγχωθεί η Άκη ο παππούς που ενδεχομένως να μην έχουν συνηθίσει την εκπαίδευσή τους. Έπειτα θα πρέπει να έχουν, να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο που είναι λίγο νωρών, για να προκύπτει ότι έχουν τη γνώση και την κατάρτιση για να φροντίσουν ένα παιδί. Και πάμε τώρα στα πιστοποιητικά. Θέλουμε ένα πιστοποιητικό υγείας από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο. Θέλουμε ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και δύο υπεύθυνες δηλώσεις, η μία περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και η άλλη περί μη φυγόπαινου φυγόδικου. Ήταν πιστοποιητικά που τα μετατρέψαμε σε υπεύθυνες δηλώσεις για να διευκολύνουμε τον υποψήφιο επιμελητή να καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση και εμείς μετά, σε συνεργασία με τις εισαγγελίες, θα διερευνήσουμε αν υπάρχουν ευρήματα. Και έτσι η διαδικασία προχωράει γρήγορα. Να σας πω ότι μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 2.500 εγκεκριμένες αιτήσεις επιμελητών και έχουμε πάνω από 5.000 εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς έχουμε προχωρήσει στην εξέταση των αιτήσεων, έχουν εγκριθεί πολλές και ακόμα τις εξετάζουμε και έχουν συναυτεί ήδη πάνω από 1.000 συμφωνητικά. Φιλοδοξούμε να αγγίξουμε περίπου τα 4.500 συμφωνητικά.
0: Εξαιρετικό. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Υπάρχει, καταρχάς να επαναλάβω το που μπορεί ο καθένας να κάνει μια δήλωση στο dandades.gov.gr, dandades.gov.gr, μενή ταφ για τους πιο έτσι...
1: Ναι. Είναι η πλατφόρμα μας και βεβαίως υπάρχει και το Help Desk που απαντά στο 210-7360 για να πάρουν και πληροφορίες αν κάπου δυσκολευτούν, αν κάπου κολλήσουν, ούτως ή άλλως αν εμείς διαπιστώσουμε ότι μία αίτηση είναι λυπής, θα επικοινωνήσουμε εμείς αμέσως με τον ενδιαφερόμενο για να του ζητήσουμε να προσκομίσει τα σωστά πιστοποιητικά με το σωστό τρόπο που προβλέπεται, γιατί κάποιες αιτήσεις μπορεί να είναι ανεπαρκείς. Όμως...
0: Σας ακούω και νομίζω ότι. Σας ακούω και νομίζω ότι ζω σε άλλη χώρα. Το πάτε πάρα πολύ καλά. Μπράβο σας. Τι να σας πω τώρα. Εξαιρετικό. Θέλω να. Εμείς σας ευχαριστούμε. Γιατί όταν σας παίρνουν κάτι τέτοια, νομίζω ότι το ευχαριστώ είναι δικό μας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει πρόβλεψη για βιωσιμότητα αυτού του προγράμματος? Εννοώ με την οικονομική ενίσχυση που θα έχει και από τη συνολικά από το κρατικό κορβανά, γενικότερα για το πώς αυτό θα μπορεί να έχει μια συνέχεια, να μην είναι δηλαδή το κάνουμε τώρα. Ναι, πείτε μου.
1: Αυτό υποστηρίζεται από πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αλλά είναι κάτι που θέλουμε να έχει συνέχεια και να έχει διάρκεια, οπότε θα το υποστηρίξουμε με δικούς μας πόρους. Και όσο πιο καλά πάει, τόσο περισσότερο και εμείς θα το ενισχύσουμε και σε αυτή τη φάση τώρα της καθολικής εφαρμογής.
0: Μα είναι δυνατόν να πάει καλά.
1: Που βλέπουμε
0: αυτό...
1: ότι έχει αγκαλιαστεί και ανακουφίζει. Μην το λέτε. Δεν είναι απλό. Εμείς κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να το επικοινωνήσουμε πριν ξεκινήσει, για να έλξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους επιμελητές σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ιδιαίτερα εκεί που δεν υπάρχουν ρεφονιπιακοί σταθμοί, οι ανάγκες είναι πιο μεγάλες. Και ξέρετε, ενώ στον αρχικό σχεδιασμό το πρόγραμμα είχε ξεκινήσει για τους επιμελητές οι οποίοι θα έπρεπε, υπήρχε προϋπόθεση να είναι βρεφονιπιοκόμοι, βοηθοί βρεφονιπιοκόμοι ή συναφούς ειδικότητας, εμείς το διευρύναμε και τώρα δίνουμε τη δυνατότητα σε όλες και όλους, απλά με τα πιστοποιητικά που σας είπα, τα πολιτήριο Λυκείου, και παρακολουθώντας αυτό το σεμινάριο να μπορούν να συμμετέχουν. Και όταν είναι συγγενείς, βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από τους ίδιους τους συγγενείς και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και ασφάλεια από τους δικαιούχους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση και είναι ένα πρόγραμμα που ανακουφίζει. Ανακουφίζει τις νέες οικογένειες και όπως βλέπετε και το πλαίσιο το οικονομικό δεν είναι περιορισμένο. 24.000 ευρώ με ένα παιδί είναι αρκετά καλό και προσιτό για πολλές μανούλες, και 27.000 ευρώ με δύο παιδιά.
0: Και φαντάζομαι...
1: Να πω επίσης ότι...
0: Ναι, ναι, πείτε μου.
1: Ένας επιμελητής μπορεί να κρατήσει ταυτόχρονα έως τρία παιδιά. Μόνο ένα μπορεί να είναι κάτω του ενός έτους. Αυτό ισχύει και για τη γιαγιά, που μπορεί να έχει περισσότερα εγγόνια. Αυτό ισχύει και για κάθε επιμελητή, ο οποίος θέλει να αυξήσει το εισόδημά του, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι στα τρία παιδιά το εισόδημα φτάνει στα 1.500 ευρώ. Η φροντίδα του παιδιού μπορεί να γίνει είτε στην οικογενειακή εστία, είτε στο σπίτι του επιμελητή. Αυτό το συνεννούνται μεταξύ τους. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει από εμάς προσδιορισμός στις μέρες και τις ώρες. Αυτό είναι κάτι που θα το συνεννοηθούν μεταξύ τους ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η μητέρα. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιες ώρες την ημέρα, μπορεί να είναι κάποιες μέρες την εβδομάδα, μπορεί να είναι μόνο πρωινά ή μόνο απογεύματα ή μόνο Σαββατοκύριακα. Αυτό θα το δουν μεταξύ τους. Το επιμελητής, όταν μπαίνει στην πλατφόρμα για να δηλώσει τη διαθεσιμότητά του, προσδιορίζει και τις μέρες και τις ώρες που μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα καθήκοντα. Οπότε όταν η μαμά θα μπει στη συνέχεια, θα δει ποιες μέρες και ώρες έχει ανάγκη και ποιος επιμελητής και επιμελήτρια είναι διαθέσιμη εκείνες τις μέρες και ώρες.
0: Μάλιστα. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Εύχομαι τα καλύτερα και να συνεχίσετε σε αυτό και να πω εγώ τώρα, εσείς μην πείτε, να υπάρχει αν αγκαλιαστεί, που θα αγκαλιαστεί, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό αυτό το πρόγραμμα, να υπάρχει και μια συμπορία, να υπάρχει και μια διεύρυνση των όριων, να μεγαλώσουν τα όρια για να έρθουν περισσότεροι ακόμα. Θα το δείτε αυτό, είμαι σίγουρος.
1: Θα το δούμε. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και τα βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς, οπότε φροντίζουμε να καλύπτουμε τις ανάγκες κάθε ηλικίας, για να μπορεί και η μητέρα να ανταποκριθεί στις δικές της απαιτήσεις, τις επαγγελματικές και τις όποιες άλλες απαιτήσεις προκύπτουν, για να μπορεί και εκείνη να είναι ενεργή στην αγορά εργασίας.
0: Ναι, βέβαια, το καταλαβαίνω. Γιατί...
1: Τα βλέπουμε και ενσωματώνουμε κάθε εξέλιξη που είναι χρήσιμη.
0: Ναι, γιατί με φόντο το δημογραφικό και όλο αυτό το οποίο έχει, επειδή δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις σε αυτό, νομίζω ότι κάθε τέτοιο βήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ απαραίτητο. Θα ήθελα.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, το ξαναλέω. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι δράσεις που κάνετε. Πριν να σας πω, για να μην διακόψω τον ρυθμό της σκέψης, ότι 9 και 27, 9 και μισή περίπου θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Αλλά πριν πάμε και πριν κάνουμε τη διακοπή, θα ήθελα να δούμε ότι μια άλλη δράση σημαντική του Υπουργείου σας είναι το δίκτυο δομών για γυναίκες που είναι θύματα βίας, που έχουν υποστεί κακοποίησης. Και επίσης, μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει και ένα άλλο το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά πια, το λεγόμενο χάπι του βιασμού. Να ξεκινήσουμε πρώτα με το δίκτυο των δομών για τις γυναίκες, να δούμε τι υπάρχει, πού υπάρχει, ποιος μπορεί και γιατί.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρετε, εμείς στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής έχουμε ένα πλήρες, ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δομών για την έμφυλη και την οικογενειακή βία. Ωστόσο, αν οι γυναίκες δεν το γνωρίζουν, αν οι γυναίκες δεν γνωρίζουν την τηλεφωνική γραμμή 15900 και όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το δίκτυο, πώς θα κάνουν χρήση αυτών?
0: Το 15900 είναι 365 μέρες το χρόνο. Έτσι, και από ό,τι
1: 24 ώρες δωρεάν.
0: Και μέχρι τώρα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι κοντά στις 7.000 κλήσεις που έχει δεχτεί μόνο το 2025. Έτσι, είναι
1: έτσι
0: κρίμα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Όχι, είναι ελπιδοφόρο για μένα το γεγονός ότι απευθύνονται οι γυναίκες, γιατί περιστατικά υπάρχουν.
0: Θα ακούσω εσάς.
1: Δεν ακούγονται, που θα βιώνει η γυναίκα στη σιωπή σε όλη την Ελλάδα, και είναι σημαντικό να νιώθει ότι μπορεί να απευθυνθεί κάπου και να πάρει βοήθεια και να πάρει την απαραίτητη καθοδήγηση από εξειδικευμένους επιστήμονες. Γιατί πολλές φορές μπορεί μια γυναίκα να νιώθει άβολα, να νιώθει δυσάρεστα, να βιώνει μια κακοποιητική κατάσταση που να μην μπορεί και η ίδια να την προσδιορίσει. Άρα είναι σημαντικό και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι γυναίκες απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή 15900. Εκεί θα πάρει την πρώτη βοήθεια. Για παράδειγμα, αν μια γυναίκα καταθέσει ότι βίωσε πριν από λίγο κακοποιητική συμπεριφορά μέσα στο σπίτι και δεν θέλει να επιστρέψει γιατί φοβάται, εμείς θα φροντίσουμε σε πολύ λίγη ώρα να μεταφερθεί σε ένα κατάλημα της περιοχής της, στο πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων μαζί με το παιδί ή τα παιδιά της, ώστε να είναι ασφαλής. Έπειτα, αν μια γυναίκα καταθέσει ότι βιώνει μια κατάσταση δύσκολη στο σπίτι, αλλά δεν μπορεί να την προσδιορίσει και δεν ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό που συμβαίνει και ίσως νιώθει ότι ευθύνεται η ίδια ή τίνει, έχει την τάση να παίρνει η ίδια την ευθύνη, εμείς θα της μιλήσουμε για τα 47 συμβουλευτικά κέντρα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, όπου μπορεί να πάει, να δει ψυχολόγο, να κάνει συνεδρίες με ψυχολόγο που θα την βοηθήσει να καταλάβει τι είναι αυτό που της συμβαίνει, να ενδυναμωθεί και να κάνει στη συνέχεια, να πάρει στη συνέχεια τις αποφάσεις της, θα μιλήσει με κοινωνικό λειτουργό για εργασιακή συμβουλευτική. Κάποιες φορές, ξέρετε κύριε Αντωνόπουλε, αυτές οι γυναίκες προκειμένου να αφοσιωθούν στην οικογένεια αφήνουν πίσω τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα. Και όταν έρχεται η ώρα...
0: Αφήνουν πίσω τη ζωή τους, θα έλεγα γενικότερα. Αφήνουν πίσω τη ζωή τους, ναι. Την ισοπεδώνουν τη ζωή τους.
1: Ναι, όταν έρχεται η ώρα που θέλουν να φύγουν από το κακοποιητικό περιβάλλον, νιώθουν ότι δεν είναι αυτόνομες οικονομικά, ότι δεν είναι ανεξάρτητες για να μπορέσουν να συντηρήσουν τον εαυτό τους αλλά και τα παιδιά τους, και αυτό τους δημιουργεί μια ανασφάλεια και τις κάνει να μένουν σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Άρα εμείς θα βοηθήσουμε τη γυναίκα να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Έπειτα, πολύ κρίσιμο, νομική καθοδήγηση. Αυτές οι γυναίκες μπορεί να μην γνωρίζουν τι συνεπάγεται το να κάνουν μήνυση. Και από εμάς θα λάβουν από τη νομικό που βρίσκεται στο συμβουλευτικό κέντρο όλη την απαραίτητη πληροφορία και την καθοδήγηση που χρειάζεται, αλλά προσέξτε, και δωρεάν υπεράσπιση. Δεν θα μείνουμε στις συμβουλές, αλλά αν χρειαστεί αυτή η γυναίκα να καταθέσει μια μήνυση και να κινήσει την δικαστική διαδικασία, εμείς αναλαμβάνουμε το κόστος ώστε να παραστεί δικηγόρος στο δικαστήριο για εκείνη δωρεάν, ανεξάρτητα από τη δική της οικονομική κατάσταση, γιατί μια γυναίκα μπορεί να είναι και θύμα οικονομικής βίας. Είναι στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του προγράμματος Legal Aid. Άρα βλέπετε ότι έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση. Και να μην ξεχνάμε το panic button, ένα πολύτιμο εργαλείο που παρέχουμε στις γυναίκες όταν θα κρίνουμε ότι υπάρχει, και βεβαίως θα το προτείνουμε και εκείνη αποφασίζει, όταν θα κρίνουμε ότι υπάρχει κίνδυνος επαναλαμβανόμενης βίας. Το τελευταίο, το πρόσφατο εργαλείο που μας έχει βοηθήσει να προλάβουμε δύσκολες καταστάσεις και να προλάβουμε περιστατικά που μπορεί, όπου μπορεί να υπάρχει κίνδυνος επαναλαμβανόμενης ή φωνικής βίας, είναι το Risk Assessment Tool, είναι το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου. Τι είναι αυτό? Είναι ένα ερωτηματολόγιο που βοηθάει τους επαγγελματίες, τους χώρους υποδοχής να καταλάβουν πότε μία περίπτωση, πότε ένα περιστατικό, μία γυναίκα έχει κίνδυνο επαναλαμβανόμενης ή φωνικής βίας. Μέσα δηλαδή από τις ερωτήσεις που θα θέσουν οι επαγγελματίες στο χώρο υποδοχής, που μπορεί να είναι η τηλεφωνική γραμμή, που μπορεί να είναι τα συμβουλευτικά κέντρα, και σύντομα να ξέρετε αυτό θα επεκταθεί, ετοιμάζεται η ΚΙΑ και θα επεκταθεί και σε άλλα υπουργεία. Εμείς τι θέλουμε εκείνη την ώρα να καταλάβουμε? Αν υπάρχει κίνδυνος ο δράστης να κάνει κακό στη γυναίκα μέσα στην ημέρα, εάν η γυναίκα είναι τραυματισμένη και χρειάζεται άμεση βοήθεια, αν ο σύντροφος, σύζυγος, ο άνθρωπος, ο δράστης έχει πρόσβαση σε όπλο, αν προσπάθησε να την πνίξει, αν απείλησε να τη σκοτώσει, αν καταναλώνει αλκοόλ, αν κάνει σκέψεις να βλάψει τον εαυτό του, δηλαδή αν ψυχικά είναι διαταραγμένος, και εάν επίμονα την παρακολουθεί ή προσπαθεί να παραβιάσει την δική της ελεύθερη βούληση. Μέσα από την συμμετοχή της και τη συνένεσή της να απαντήσει σε αυτό το ερωτηματολόγιο, εμείς αμέσως θα καταλάβουμε την επικινδυνότητα και θα την καθοδηγήσουμε ανάλογα για να την προστατεύσουμε. Άρα βλέπετε, και αυτό είναι ένα καινούργιο εργαλείο που ενσωματώσαμε τους τελευταίους μήνες, ότι προσπαθούμε να εμπλουτίζουμε διαρκώς αυτό το δίκτυο δομών για να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών.
0: Κυρία Ράπτη, λοιπόν, θα ήθελα να βάλουμε μία άνω τελεία. Με έχετε αφήσει άλαλο, να ξέρετε, δεν μου συμβαίνει συχνά. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Να βάλουμε μία άνω τελεία και ερχόμαστε αμέσως. Ζητώ την υπομονή σας πάρα πολύ γρήγορα. Ένα μικρό διαφημιστικό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για το γόνατο.
3: Αρθρολέν.
2: Για τη μέση.
3: Αρθρολέν.
2: Για τις αρθρώσεις.
3: Αρθρολέν.
2: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
3: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και 35 πρώτα λεπτά, Α989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, μέχρι τις 11 μαζί, ο Ρέσης Παπάς στη ρύθμιση του ήχου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, η οποία έχουμε μείνει στο θέμα που υπάρχει δυστυχώς για την βία που υφίστανται οι γυναίκες, αλλά και τις πολύτιμες δράσεις που έχει εκπονήσει το Υπουργείο της. Και θέλω να δώσω τη συνέχεια, χωρίς πολλά λόγια από μένα, κυρία Ράπτη, να ολοκληρώσετε τη σκέψη σε αυτό το κομμάτι.
1: Είχαμε μείνει στο δίκτυο δομών για την ενήλικη και ενδοοικογενειακή βία και εδώ θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία και με την Uber για τις ασφαλείς και δωρεάν μετακινήσεις των γυναικών από και προς τις δομές μας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό μια γυναίκα που μπορεί να καλέσει στην τηλεφωνική γραμμή και εκείνη την ώρα να έχει απομακρυνθεί από το κακοποιητικό περιβάλλον χωρίς να έχει πάρει την τσάντα της, χωρίς να έχει χρήματα. Εμείς θα φροντίσουμε να στείλουμε ένα όχημα να την παραλάβει και να την μεταφέρει σε μία από τις δομές μας, ώστε να μπορέσει να δρομολογήσει όλες τις διαδικασίες που χρειάζεται για να είναι ασφαλής. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο χάπι του βιασμού. Και είναι γεγονός ότι πριν από μερικούς μήνες, σε ένα από τα συγκεκριτικά μας κέντρα...
0: Να σας διακόψω ότι...
1: Παρακαλώ.
0: Χθες στη Ζάκυνθο, παραδείγματος χάρη, είχαμε 6 περιστατικά βιασμών. Δεν ξέρω αν προέρχεται από το χάπι.
1: Ναι, το είδα.
0: Ναι, είμαι σίγουρος. Ναι, αλλά μιλάμε τώρα, έχει και το καλοκαίρι ειδικά, υπάρχει μια έξαρση σε αυτό το πράγμα.
1: Θα σας πω. Εμείς διαπιστώσαμε σε ένα από τα συμβουλευτικά μας κέντρα ότι στα 15 περιστατικά βιασμού, τα 11 είχαν υποστεί βιασμό από το λεγόμενο ναρκωτικό του βιασμού. Λέμε χάπι, αλλά δεν είναι απαραίτητα χάπι. Μπορεί να είναι σε υγρή μορφή, μπορεί να είναι σε σκόνη. Ουσιαστικά είναι μια ναρκωτική ουσία που καταστέλει το νευρικό σύστημα, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί στο ποτό μας ή το αναψυκτικό μας. Και η πλειοψηφία των γυναικών ήταν φοιτήτριες, οι οποίες κατέθεσαν ότι γνώρισαν το δράστη είτε στο χώρο του πανεπιστημίου, είτε στο χώρο της διασκέδασης, κυρίως στους χώρους της διασκέδασης. Ήπιαν μαζί του ένα με δύο ποτά και βρέθηκαν να έχουν απολέσει τις αισθήσεις τους και να κακοποιούνται σεξουαλικά. Λίγο πολύ δηλαδή οι ιστορίες τους ήταν πανομοιότυπες σχετικά με το βιασμό τους. Η μνήμη τους ήταν κατακερματισμένη, μπορούσαν να ανακαλέσουν μόνο θραύσματα από όσα έζησαν. Η αίσθηση της πραγματικότητας είχε αμπληθεί και εν τέλει το σώμα είχε τονίσει σε βαθμό νάρκωσης, όπου οι γυναίκες ήταν ανίκανες να αντιδράσουν. Και γι' αυτό το λόγο αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρξε και καθόλου σωματική βία, διότι δεν υπήρξε αντίσταση. Το δικό μας μήνυμα είναι σαφές. Η ευθύνη ανήκει στο δράστη. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να αφυπνίσουμε νέες και νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών για να γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο και να ξέρουν πώς να προστατευτούν. Σήμερα υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Αρμαντίλο. Αυτό το πρόγραμμα είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που τρέχει από 17 οργανισμούς σε 11 χώρες. Η χώρα μας, η Ελλάδα, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος έχει τον συντονισμό αυτού του προγράμματος. Η κοινωνιολόγος μας κατέθεσε ότι η πρώτη ενημέρωση που είχε για αυτό το θέμα ήταν από το πρόγραμμα Αρμαντήλο, σε ένα σεμινάριο που είχε παρακολουθήσει. Έτσι ήρθαμε αμέσως σε επαφή μαζί τους. Δουλεύουν εδώ και 1,5 χρόνο πάνω τις ουσίες που αφορούν το ναρκωτικό του βιασμού, αλλά ταυτόχρονα ετοιμάζουν και ένα κίτ ανίχνευσης. Η καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από την πλευρά τους είναι έτοιμη. Οπότε πάνω σε αυτή την καμπάνια εμείς δουλεύουμε και με δικές μας παρεμβάσεις προκειμένου να εξελιχθεί και στο πλαίσιο της πολύτιμης συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει μαζί τους, ώστε με την καινούρια χρονιά να περάσουμε αυτά τα μηνύματα πρώτα στα πανεπιστήμια μας. Το λέω αυτό γιατί έχουμε κινηθεί ήδη σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας σε συνεργασία με την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε αυτό το θέμα, είναι να ενημερωθούν οι μαθητές του Λυκείου, ηλικίες 15 έως 18 ετών, και αυτό θα το πετύχουμε. Έχουμε ήδη καταθέσει μία αίτηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προκειμένου να τρέξει ένας διαγωνισμός στα σχολεία με την καινούργια χρονιά. Γιατί θέλουμε οι ίδιοι οι μαθητές να δουλέψουν πάνω στα μηνύματα αυτής της καμπάνιας, ώστε να είναι στη δική τους γλώσσα και να είναι πιο δεκτικοί στο να ακούσουν αυτή την καμπάνια και να υιοθετήσουν τα μηνύματά της. Και αμέσως μετά προχωρούμε στα πανεπιστήμια.
0: Να καβάλω ένα αστερίσκο και να πω ότι αυτή η καμπάνια, με το ίδιο πάθος με το οποίο αναφέρεστε στην αντιμετώπιση αυτού του, δυστυχώς δηλαδή, αυτού του απίστευτου φαινομένου, θα πρέπει να είναι και λίγο πιο, πώς να το πω, δηλαδή να μην είναι μια τυπική καμπάνια, δηλαδή αφήσα κάρτα κορνίζα, να είναι ένα πιο έξυπνη, πιο μέσα στους νέους, γιατί οι νέοι, όπως πολύ καλά ξέρετε, οι φοιτητές, τα παιδιά, δεν δίνουν έμφαση ούτε τόσο, όχι συναφής, αλλά κυρίως είναι μέσα στα social, μέσα στις πλατφόρμες τους, μέσα στο χώρο που να μπορέσει να γίνει ζύμωση. Δεν ξέρω, φαντάζομαι το έχετε
1: εντοπίσει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα που είναι ελκυστικά στους νέους για να έχουν μεγαλύτερη απορρόφηση και τα μηνύματα που θέλουμε να μεταδώσουμε. Ήδη να σας πω ότι η καμπάνια που ξεκινάει με τίτλο «Η φάση μένει safe» είναι στη γλώσσα των νέων, ναι. Και στόχο έχει να δείξει ότι η διασκέδαση θα πρέπει να είναι ασφαλής. Όταν λέμε ότι μας παραβιάζουν το ποτό, δεν είναι απλά μία παραβίαση του ποτού. Ουσιαστικά παραβιάζουν τη συνένεση.
0: Είναι βιασμός, καθαρά βιασμός. Στην ελετή είναι, ναι.
1: Παραβιάζει το δικαίωμά σου να αποφασίζεις για τον εαυτό σου. Και η διασκέδαση δεν θα πρέπει να χάνει την ασφάλειά της. Άρα, το μήνυμα που θέλουμε να μείνει είναι ότι δεν ζητάμε από κανένα να περιορίσει τη ζωή του ή να σταματήσει να διασκεδάζει. Ζητάμε κάτι απλό. Το δικαίωμα άλλων να νιώθουν ασφαλείς. Να έχουν τον έλεγχο, να μπορούν να πουν όχι, να μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους ασφαλείς. Οπότε θα είμαστε σε θέση, γι' αυτό και εργαζόμαστε έτσι πολύ εντατικά μέσα στο καλοκαίρι. Είμαστε όλοι εδώ, όλη η ομάδα. Και δουλεύουμε πάνω σε αυτό και σε άλλα προγράμματα που έχουν ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι, για να μπορέσουμε από Σεπτέμβρη να είμαστε πανέτοιμοι να επικοινωνήσουμε όλα τα χρήσιμα μηνύματα εκεί που χρειάζεται για να είμαστε αποτελεσματικοί.
0: Δουλέψτε πολύ σκληρά αυτό το καλοκαίρι για να είναι πιο ασφαλή τα επόμενα καλοκαίρια και οι χειμώνες για τα παιδιά μας και για όλους. Δηλαδή, τώρα εντάξει, ας βάλω εγώ την άνω τελεία και ας πάω σε άλλο θέμα το οποίο έχετε. Γιατί σας λέω, έχω ψάχνοντας το χαρτοφυλάκιό σας και τις δράσεις σας, είναι δηλαδή δεν ξέρεις ποιο να αφήσεις και ποιο να πάρεις. Λοιπόν, ξεκίνησα, ιεράρχησα την κακοποίηση, ιεράρχησα σε το χάπι του βιασμού, τις νταντάδες της γειτονιάς που το θεωρώ εμβληματικό, αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη, και θα ήθελα να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με το σήμα ισότητας.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι
1: το
0: αυτό?
1: Το σήμα ισότητας ξεκίνησε τώρα μέσα στο καλοκαίρι καθολική του εφαρμογή. Είχε τρέξει πιλωτικά, 38 επιχειρήσεις είχαν αξιολογηθεί και 18 πήραν το σήμα. Τι είναι το σήμα για την ισότητα? Ουσιαστικά, εμείς τι κάνουμε ως Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, θέλοντας να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων, όπως κάναμε και με το σήμα για τη διαφορετικότητα, εδώ εστιάζουμε σε 4 άξονες. Εξετάζουμε αν μια επιχείρηση έχει πολιτικές ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών ανάμεσα στις γυναίκες και τους άντρες. Εξετάζουμε αν έχει πολιτικές ίσης αμοιβής διαργασία ίσης αξίας, αν έχει πολιτικές για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, και τέλος, αν έχει διαδικασίες εναρμόνισης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Ωστόσο, η διαδικασία για να πάρει μια επιχείρηση το σήμα ισότητας είναι εύκολη. Είναι εύκολη γιατί εμείς είμαστε δίπλα στην επιχείρηση σε κάθε βήμα. Τι προβλέπετε, τα βήματα είναι πέντε. Θα πρέπει πρώτα να κάνουν την αίτηση, να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής και αυτό έχουν δικαίωμα να το κάνουν, ξεκίνησε στα μέσα Ιουλίου και μπορούν μέχρι τέλος Οκτωβρίου να το κάνουν. Στη συνέχεια θα ελεγχθούν οι αιτήσεις από τη Γενική μας Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις. Τι σημαίνει να προετοιμαστούν? Εμείς ζητάμε από τις επιχειρήσεις τρία πράγματα. Να κάνουν δήλωση δέσμευσης για την ισότητα των φύλων και το κείμενο τους το παρέχουμε. Η μόνη υποχρέωση της επιχείρησης και το λόγιο της επιχείρησης που αυτή τη στιγμή μας ακούν είναι να το αναρτήσουν στο site τους, στα δικά τους social media και να στείλουν με email στο προσωπικό αυτή τη δήλωση δέσμευσης. Στη συνέχεια ζητάμε από την επιχείρηση να παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια, πιο συγκεκριμένα τουλάχιστον τρία διοικητικά στελέχη, τα οποία βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, θα πρέπει να παρακολουθήσουν δύο σεμινάρια του ΚΕΦΗ. Το ένα σεμινάριο αφορά την προώθηση πρωτοβουλειών για την ισότητα των φύλων στις επιχειρήσεις και το άλλο αφορά τη βία και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Και το τρίτο είναι τα κριτήρια. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις. Ποια είναι αυτά? Εμείς θέλουμε να έχουν στατιστικά στοιχεία για το πόσες γυναίκες προσλαμβάνουν και πόσους άντρες προσλαμβάνουν, δηλαδή να έχουν ένα εργαλείο που να μπορούν να βλέπουν πόσους απασχολούν. Έπειτα θα πρέπει το 1/3 του συνόλου να είναι γυναίκες και το 1/3 από όλους όσοι είναι σε θέσεις ευθύνης να είναι γυναίκες. Αυτό σε ό,τι αφορά την απασχόληση, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή εξετάζουμε απασχόληση, αμοιβή, βία και παρενόχληση εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Σε ό,τι αφορά την αμοιβή, θέλουμε να μπορεί να επεξεργάζεται αυτά τα στατιστικά στοιχεία και να υπολογίζει το χάσμα. Δεν θα κριθούν από εμάς οι επιχειρήσεις για το πόσο μεγάλο είναι το χάσμα, αλλά θέλουμε να μπορούν να το υπολογίζουν και να ξέρουν πόσους άντρες έχουν και πόσες γυναίκες. Σε ό,τι αφορά τη βία και την παρενόχληση, είναι σημαντικό να υπάρχουν πολιτικές μηδενικής ανοχής και ξέρετε, όχι απλά να υπάρχουν, αλλά να είναι γνωστές στο προσωπικό, ώστε να γνωρίζει μια γυναίκα, ένας άντρας, ποιες είναι οι διαδικασίες για να αναφέρει ένα περιστατικό. Και τέλος, θέλουμε να υπάρχουν πολιτικές για την εναρμόνιση επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής. Εδώ δηλαδή τι θέλουμε, έναν οδηγό που να προσδιορίζει ποιες είναι οι ευέλικτες ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, αναλαμβάνει μια επιχείρηση τη φροντίδα των παιδιών ή των υπερηλίκων για να διευκολύνονται οι γυναίκες και οι άντρες για την στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Δίνονται επιπλέον άδειες, υπάρχει ευέλικτο ωράριο, υπάρχουν κάποια επιδόματα γέννησης, παιδιού, γάμου, τριτεκνίας ή πολυτεκνίας. Όλα αυτά θα αξιολογηθούν και στη συνέχεια θα επιλεγούν οι επιχειρήσεις που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν να λάβουν το σήμα. Να διευκρινίσω ότι στις μεγάλες επιχειρήσεις είμαστε λίγο πιο αυστηροί και σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις θέλουμε να γνωρίζουμε και πόσο είναι διαφανής η διαδικασία όταν γίνονται οι προσλήψεις. Για παράδειγμα, θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το ερωτηματολόγιο κατά τη συνέντευξη. Είναι το ίδιο και για τα δύο φύλλα, δηλαδή ρωτάμε τα ίδια πράγματα όταν θέλουμε να προσλάβουμε έναν άντρα και ρωτάμε τα ίδια πράγματα και σε μια γυναίκα όταν θέλουμε να προσλάβουμε μια γυναίκα. Και βεβαίως το κομμάτι της εξέλιξης, εάν από τις προαγωγές που έκαναν, πόσες γυναίκες είναι αυτές που έχουν προαχθεί. Και τέλος για την αμοιβή, και με αυτό θα κλείσω κύριε Αντωνόπουλε, θα κάνουμε μια ανώνυμη έρευνα για να γνωρίζουμε την άποψη των γυναικών, κατανοούν πως καθορίζεται ο μισθός τους, θεωρούν ότι αμείβονται δίκαια σε σχέση με τον ρόλο τους και ο μισθός τους προσδιορίζεται με βάση το φύλο τους. Αυτά και άλλα πολλά.
0: Να την κάνετε την έρευνα, να την κάνετε.
1: Το σήμα ισότητας.
0: Να την κάνετε την έρευνα. Να ρωτήσω όμως και εγώ κάτι έτσι πιο ρεαλιστικό. Γιατί μια επιχείρηση, να μπει σε μια διαδικασία για να λάβει αυτό το σήμα? Τι ωφέλη μπορεί να έχει?
1: Θέλω να πω ότι η κουλτούρα των επιχειρήσεων σε θέματα ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης μας έχει εντυπωσιάσει. Το λέω αυτό και για το προηγούμενο διάστημα που τρέξαμε το σήμα διαφορετικότητας, για το οποίο θα σας μιλήσω στη συνέχεια. Σήμερα μια επιχείρηση έχει πολλά ωφέλη λαμβάνοντας το σήμα ισότητας. Αρχικά αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην ισότητα των φύλων. Και είναι σημαντικό να περνάμε από τη θεωρία στην πράξη. Είναι σημαντικό να φτιάχνουμε εργασιακά περιβάλλοντα στα οποία ο κάθε εργαζόμενος θα νιώθει ότι είναι αποδεκτός και σεβαστός. Έπειτα, η επιχείρηση ενισχύει την αξιοπιστία της και την εταιρική της εικόνα. Σίγουρα βελτιώνει το εργασιακό της περιβάλλον και, προσέξτε, προλαμβάνει φαινόμενα βίας, παρενόχλησης και διακρίσεων όταν θα έχει τον οδηγό που θα προσδιορίζει ποια είναι αυτά και ποιες οι διαδικασίες αναφοράς. Σίγουρα αυτό που έχουμε διαπιστώσει και μας το έχουν καταθέσει και οι ίδιες οι επιχειρήσεις είναι ότι προσελκύουν και διατηρούν ταλέντα. Γιατί σκεφτείτε, όταν κάποιος θα έχει να επιλέξει σε ποια επιχείρηση θα ήθελε να εργαστεί και διαπιστώνει ότι μια επιχείρηση έχει αυτές τις πολιτικές. Σαφώς αυτό υπερτερεί και αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Τέλος, βέβαια, οι επιχειρήσεις ευθυγραμμίζονται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για ίσες ευκαιρίες και διαφάνεια και είναι κάτι που ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις. Μας έχει εντυπωσιάσει το πόσο ευαισθητοποιημένες είναι οι επιχειρήσεις. Εμείς πολύ συχνά κάνουμε συναντήσεις με τα επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα και βλέπουμε το δικό τους ενδιαφέρον αλλά και το πόσο οι ίδιες οι επιχειρήσεις ήδη έχουν ενσωματώσει πολιτικές για την ισότητα και για τη διαφορετικότητα. Το σήμα για τη διαφορετικότητα, η πιλωτική του εφαρμογή ολοκληρώθηκε μόλις αρχές καλοκαιριού, όπου 41 επιχειρήσεις από τις 100 που αξιολογήθηκαν πήραν το σήμα για τη διαφορετικότητα και εκεί, ξέρετε, δεν εξετάζουμε μόνο το φύλο, εξετάζουμε την καταγωγή, εξετάζουμε την ηλικία, εξετάζουμε την αναπηρία, εξετάζουμε πολλούς άλλους παράγοντες για τους οποίους μπορεί ένας εργαζόμενος να νιώθει ότι δέχεται μία διάκριση στον χώρο που εργάζεται, το οποίο δεν επιθυμούμε. Και βλέπουμε, και αυτό είναι εντυπωσιακό, ότι οι επιχειρήσεις τελευταία αντιλαμβάνονται την διαφορετικότητα όχι ως εμπόδιο, αλλά ως πηγή δύναμης και επενδύουν στη διαφορετικότητα.
0: Μακάρι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλες τις κατευθύνσεις. Γιατί
0: μακάρι.
1: Και οι εργαζόμενοι είναι πιο αποδοτικοί και οι επιχειρήσεις μπορούν να πετύχουν καλύτερα τους στόχους τους.
0: Και υπάρχει και χαμόγελο με τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει αυτή η ξυνήλα που λέμε. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Έρχομαι πάλι. Δεν σας αφήνω.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν σας αφήνω.
1: Μάλιστα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λίγο πριν τις 10, Α989, στο μικρόφωνο Αντώνη Αντωνόπουλος, μαζί μέχρι τις 11, στην τηλεφωνική μας γραμμή η Υφυπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, η Κοινωνική Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη. Έχουμε μια άκρως ενδιαφέρουσα κουβέντα, ελπίζω να είστε όλοι από την αρχή, τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά, και αυτό που έτσι βγάζω ένα σύντομο έτσι συμπέρασμα είναι η ευχή που δίνουν οι περισσότεροι ακροατές μας, κυρία Ράπτη, είναι μακάρι όλα αυτά να γίνουν και να συνεχίσουν. Θα ήθελα λοιπόν, κλείνοντας, δύο πράγματα να θέσουμε. Το ένα είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που έχετε αναδείξει για την πλατφόρμα στήριξης για τα θύματα ρατσισμού και διακρίσεων, αλλά και ένα άλλο θέμα το οποίο προσωπικά από ό,τι ξέρω και το ξέρω καλά είναι το θέμα της κακοποίησης των παιδιών και την πρόληψη πάνω σε αυτό το νοσηρό φαινόμενο. Σας ακούω.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα μας, για πρώτη φορά έχουμε στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής μία ψηφιακή υπηρεσία η οποία τέθηκε σε λειτουργία 1η Μαρτίου. Και ο στόχος ποιος είναι? Να υποστηρίξει τα θύματα ρατσισμού και διακρίσεων. Μάλιστα, είναι διαθέσιμη σε 11 γλώσσες, είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία. Και τι κάνει? Αυτή η πλατφόρμα προσφέρει ενημέρωση για τα δικαιώματα, οδηγίες για αναφορά περιστατικών και τέλος πληροφορίες για τους φορείς υποστήριξης. Και βεβαίως όλο το υλικό είναι δωρεάν, είναι ελεύθερα προσβάσιμο. Μάλιστα, μέσω της λειτουργίας του γεωεντοπισμού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εντοπίσουν τις πλησιέστερες διαθέσιμες υπηρεσίες. Δηλαδή, εμφανίζονται φορείς, όπως είναι αστυνομικά τμήματα, όπως είναι δομές παροχής νομικής συμβουλευτικής, τηλεφωνικές γραμμές, κοινωνικές υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και ξέρετε, για μας ο στόχος είναι να έχουμε μια πιο δίκαιη και πιο συμπεριληπτική κοινωνία για όλους. Διότι η κοινωνία μας αποτελείται από όλους και ανήκει σε όλους, χωρίς διακρίσεις. Είναι η δική μας αντίδραση στον αποκλεισμό. Και έτσι νιώθουμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα τους πολίτες που μπορεί να δέχονται διακρίσεις ή ρατσιστική συμπεριφορά.
3: Θέλω να κλείσουμε με το θέμα της κακοποίησης, της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Έχετε ξεκινήσει και μια καμπάνια, ένα στα πέντε, μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μπορείτε να πείτε.
4: Αυτή την καμπάνια, κύριε Αντωνόπουλε, την ξεκινήσαμε το 2013. Και πραγματικά πήγε εξαιρετικά και γνώρισαν μικροί και μεγάλοι τον κανόνα του εσώρουχου. Και λέω μικροί και μεγάλοι γιατί η καμπάνια αυτή απευθύνεται σε ηλικίες 4 ως 8, 10 ετών. Ο στόχος είναι να ενημερώσει τα παιδιά να μάθουν ότι το σώμα τους τους ανήκει.
3: Έχετε βγάλει για κάποια CD εσείς? Το έχω το CD, το είχα δει στη Βουλή.
4: Και παραμυθάκια και

0: πρέπει να λέω όχι στο άγγιγμα που αφορά στην περιοχή που βρίσκεται το εσώρουχό μου, γιατί, ξέρετε, συχνά τα παιδιά με την αθωότητά τους μας ρωτούν, γιατί δεν επιτρέπεται, γιατί αυτή η περιοχή είναι προσωπική, γιατί αυτή η περιοχή είναι ιδιωτική. Και αν κάτι συμβεί, θα πρέπει να ενημερώσουν ένα μεγάλο που εμπιστεύονται. Και εκεί έρχεται και η δική μας ευθύνη, η ευθύνη των μεγάλων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πολύ δεικτικοί σε ό,τι καταθέσει ένα παιδί. Γιατί δεν είναι εύκολο για το παιδί να καταλάβει πότε κάτι είναι σωστό και πότε είναι κάτι λάθος. Και ο δράστης, ξέρετε, εύστοχα φροντίζει σιγά σιγά να κερδίσει την εύνοια του παιδιού, να το παρουσιάσει ως παιχνίδι. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, οι δράστες της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης έχουν χώρο και χρόνο με το παιδί. Και τώρα το καλοκαίρι είναι μια εποχή που έχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, που το παιδί βγαίνει από το αυστηρό πρόγραμμα των υποχρεώσεων και από την σταθερή επίβλεψη των γονέων, μπορεί να είναι πιο ευάλωτο σε τέτοιες κακοποιητικές συμπεριφορές. Άρα μαθαίνουμε στο παιδί να βάζει τα όρια του και ζητάμε από το παιδί τρία πράγματα. Ζητάμε να μας ενημερώνει όταν κάποιος του προσφέρει δώρα τακτικά, διότι ένα παιδί δεν μπορεί να καταλάβει πότε ένα δώρο αποτελεί προσφορά αγάπης ή πότε αποτελεί δωροδοκία, που σημαίνει τι, ότι...
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
7: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
8: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
0: Την απόπειρα του δράστη να ασελγήσει εις βάρος ενός παιδιού, γιατί το παιδί ξέρει τον κανόνα του εσώρουχου. Και μάλιστα ταυτίζονται με τη Νίκη, τον Βίκτορα, τη Βερονίκη, τους πρωταγωνιστές, την Κίκο, από τις ιστορίες κινουμένων σχεδίων και από τα παραμύθια, που έχουν και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Δηλαδή τα παιδιά, καθώς βλέπουν τις ιστορίες, χαίρονται, διασκεδάζουν και μέσα από τα τραγούδια και από τους στίχους των τραγουδιών επικοινωνούμε όλα τα μηνύματα, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνουν το μήνυμα που πρέπει να λάβουν για να βάζουν τα όρια τους και να είναι ασφαλή.
9: Κυρία Ράπτη.
0: Και πολύ σημαντική δουλειά έχει γίνει από την εκπαίδευση, από τους εκπαιδευτικούς μας, και να τους ευχαριστήσω, διότι και εκείνοι με τη σειρά τους επικοινωνούν τα μηνύματα στα σχολεία. Το ενημερωτικό υλικό όλο έχει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και πάρα πολύ εκπαιδευτικοί, και τους ευχαριστώ θερμά, έχουν επιλέξει να επικοινωνήσουν αυτά τα μηνύματα στα δημοτικά στους μαθητές και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
9: Κυρία Ράπτη, θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να κάνουμε μαζί εκπομπή, έτσι, δεν το συζητάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλενα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν λόγια. Ευχαριστώ. Ελπίζω να πάρετε καλοκαιρινές ανάσες. Για ανάσες μιλάμε, δεν μιλάμε για διακοπές.
0: Οι ανάσες μας τις παίρνουμε εδώ μαζί με τους συνεργάτες μας. Γνωρίζετε ότι είμαστε πολύ δυνατή ομάδα και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ

0: και ετοιμάζουμε το υλικό που χρειάζεται για να τρέξουν τα προγράμματα. Είναι σε εξέλιξη το Σήμα Ισότητας. Θέλουμε να ξεκινήσει η καμπάνια μας από Σεπτέμβριο για τον ναρκωτικό του βιασμού. Έχουμε πολλή δουλειά που την κάνουμε με χαρά.
1: Τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλά. Γεια σας.
1: Δελτίο ειδήσεων, Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μία 43χρονη και ο 24χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλαιοκόμης Ερών. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Στην εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθεί για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στη συνέχεια αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί. Η 46χρονη έφτασε στην Αθήνα αργά χθες το βράδυ με πτήση από το Λονδίνο και συνοδευόμενη από κλιμάκιο του ελληνικού FBI. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την καταστροφική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον δήμαρχο της πόλης Στερεάς Ελλάδος και ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά, τον εργολάβο και τον ιδιοκτήτη του αεολικού πάρκου. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσε ελλείψεις, αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ η φωτιά αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την επαφή των αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, σε 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές από τις πρόσφατες φωτιές. Κατεδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων, ενώ προσωρινά κατάλληλα κρίθηκαν 119 κτίρια. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε εγκατελελειμμένο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Πειραιώς και Πολυκράτη στο Μοσχάτο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου. Συνελήφθη 63χρονη στη Σκύρο για τη φωτιά που ξέσπασε στο νησί χθες. Σύμφωνα με τις αρχές, η πυρκαγιά αποδίδεται σε γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιούσε η γυναίκα. Στη Λακωνία συνελήφθη ένας 70χρονος, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής. Ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικίου Σπάρτη, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ο 55χρονος, που φέρεται να έκρυβε για περισσότερο από 2 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του σε καταψύκτηση σε ξενοδοχείο που διατηρούσε, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του, κατηγορείται για απάτη κατά εξακολούθηση, οπλοκατοχή και ψευδή κατάθεση. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του ηλικιωμένου οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Σε εξέλιξη αιτήσει συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 5 και 6. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση μαθητή σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν μαθητές και καθηγητές, ενώ στον απολογισμό περιλαμβάνεται και ο δράστης, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του. Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης μιας συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 83 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, τα 77 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ και ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, την Πέμπτη στις Βρυξέλλες η Ρεβάνς.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

0: 8 λεπτά μετά τις 10, Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί μέχρι τις 11, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Ορέστης Παπάς, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων. Λοιπόν, ακούσαμε την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την Έλενα Ράπτη, να μας περιγράφει μια σειρά πολλαπλών δράσεων που νομίζω ότι είναι δράσεις που ακουμπούν το πυρήνα της ελληνικής οικογένειας και την καθημερινότητά μας ως πολίτες. Και όχι μόνο, και στη Μαρία θα ήθελα να πω ότι τέτοιου τύπου καταστάσεις δεν έχει να κάνει με προεκλογικές παπαριές, να το πω έτσι και με συγχωρείτε, αλλά έχει να κάνει με δράσεις οι οποίες καλούμαστε, εφόσον έχουν εξαγγελθεί, είναι σε φάση υλοποίησης, καλούμαστε και εμείς να τις κρίνουμε και να τις αξιολογούμε. Και γι' αυτό, εφόσον δηλαδή θέλουν να κάνουν, κατηγορούμε τις κυβερνήσεις και τους υπουργούς ότι δεν κάνουν τίποτα ή ότι ό,τι κάνουν το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Εδώ λοιπόν ακούσαμε μια σειρά δράσεων και προγραμμάτων τα οποία αν μη τι άλλο τα χρειαζόμαστε. Και λες τώρα, δηλαδή σου φαίνεται προεκλογικό το να υπάρχουν οι ταντάδες της γειτονιάς, δηλαδή να υπάρχει κόσμος που να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να εξυπηρετούν άλλους ανθρώπους, οικογένειες. Όταν μιλάμε για δημογραφικό, όταν λέμε ότι έχει μαραζώνει μια χώρα. Λοιπόν, σου ακούγονται δράσεις, και εδώ θα βάλω αστερίσκο, δράσεις για το χάπι του βιασμού, είναι προεκλογικό. Δηλαδή να αντιμετωπίζει, δηλαδή να έχει την κόρη του ο άλλος και να βγαίνει έξω να πάει να πιει ένα ποτό και να έρθει το κάθε καθήκη και να τις πετάξει ένα κάπου μέσα στο ποτό για να πάει να το βιάσει το κορίτσι. Δηλαδή και το να το αντιμετωπίζει αυτό μια πολιτεία, σου φαίνεται προεκλογικό όταν ακούγεται? Λοιπόν, και εδώ τώρα θα πάω στο Γιώργη. Ο Γιώργης μου στέλνει ένα μήνυμα και θα το καταλάβετε κι εσείς. Λέει ότι αυτό το υγρό, το χάπι του βιασμού, λέγεται G. Και όπως λέει με πάσα ειλικρίνεια μου γράφει, υπήρξε κάποτε ο Γιώργης ενσυνείδητα χρήστης του. Σε μεγάλη ποσότητα προκαλεί αυτό που έλεγε η υφυπουργός αυτές τις, ναι. Και μάλιστα λέει και αυτό, να δείτε πόσο εγκληματικό είναι. Έχει ως βάση τα υγρά μπαταρίας. Δηλαδή μπορείτε να το διανοηθείτε? Και όπως καταλαβαίνουμε, και το σημειώνει και ο Γιώργης στο μήνυμά του, ότι η ανάμειξή του με αλκοόλ μπορεί να αποβεί μοιραία. Για σκεφτείτε λοιπόν τώρα να μπει σε αυτό το χάπι, σε ένα ποτήρι, σε ένα ποτό που ούτως ή άλλως μπορεί να είναι μοιραίο, και το ποτό αυτό να είναι και μπόμπα. Τι να πω, δεν έχω να πω κάτι. Ας πάω λοιπόν σε κανένα ηλιοβασίλεμα, και μου στέλνει η Σμαράγδα, και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί της, ηλιοβασίλεμα στη Σαρονίδα. Και της λέω και συμφωνώ και λέω ότι τα ηλιοβασιλέματα στη Σαρονίδα είναι τα καλύτερα. Πες το, μου λέει, για να τα ακούσουν μερικοί. Το είπα, Σμαράγδα, τα καλύτερα έχουμε εκεί. Καλημέρα Σάκη, καλημέρα στην Όλγα, καλημέρα στην Ποθητή που επιμένει να μας στέλνει ωραίες φωτογραφίες με θάλασσες, νησιά και ιστορίες. Δείξε λίγο υπομονή εσείς εκεί στα λιμάνια, μην ξεχνάτε τον προορισμό. Ο προορισμός είναι που έχει το ταξίδι, λέμε, που έχει το νόημα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν τώρα, μια και έχουμε πιάσει ηλιοβασιλέματα, έχουμε πιάσει θάλασσες, ας πάμε στα βουνά. Να μην πάρουμε τα βουνά, να τα πάρουμε όμως με την καλή έννοια. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον Πέτρο Γκίκα. Ο Πέτρος Γκίκας είναι αντιδήμαρχος τουρισμού και πολιτισμού στο Δήμο Κόντσας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε κι εσείς, έχετε δροσιά, έτσι? Έχει.
1: Κατά τις απογευματινές βραδινές ώρες έχει δροσιά, βεβαίως. Ναι, μια χαρά είναι. Ούτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, και εγώ είμαστε και εμείς εδώ.
0: Εντάξει, δεν κλειτώνετε. Να σας πω κάτι κάνετε εσείς εκεί πέρα, δράσεις, για πείτε μας λίγο, ενημερώστε μας, πείτε μας λιγάκι.
1: Σε σχέση με την επισκεψιμότητα, οι δράσεις του Δήμου μας είναι αρκετές.
0: Θέλω τα highlight που θα κάνετε τώρα που έχετε τώρα, μην τα πω εγώ, να τα πείτε εσείς. Εγώ τα ξέρω, εσείς να μου τα πείτε.
1: Θα τα παραθέσω ένα-ένα. Λοιπόν, στις 10 του μηνός, στις 10 Αυγούστου λοιπόν, έχουμε το νόστιμο Νίμαρ. Είναι μια καθιερωμένη ορτή σε σχέση με τους απόδημους κονησιώτες. Όπως καταλαβαίνετε, οι πυρώτες είναι ως επιτοπλίστων απόδημοι.
0: Ναι, οι πυρώτες είναι παντού, είναι global.
1: Είναι, ισχύει. Αυτοί λοιπόν οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, κάθε καλοκαίρι επιστρέφουν στο γενέθλιο τόπο τους. Και εμείς από την πλευρά μας κάνουμε μια προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια να τους τιμήσουμε, καθιερώνοντας μια γιορτή των Όστιμο Νίμαρ, για να τιμήσουμε και να υπάρχει και μια συνέχεια, να μην χάνονται οι μνήμες των ανθρώπων, των παιδιών, των νέων γενεών που επιστρέφουν στα χωριά που γεννήθηκαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους.
0: Τι περιλαμβάνει αυτό το Όστιμο Νίμαρ?
1: Αυτό το Όστιμο Νίμαρ περιλαμβάνει μια γκάμα χορευτικών δρόμενων της περιοχής σε σχέση με την παράδοση. Περιλαμβάνει χορευτικά ντόπιου ύφους και στυλ με την ιδιαιτερότητα της κονησιώτικης μουσικής, και περιλαμβάνει και κάποιες αφηγήσεις, κάποιες εκθέσεις φωτογραφίας σε σχέση με το παρελθόν. Να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι δηλαδή.
0: Αυτά τα συγκροτήματα, φαντάζομαι υπάρχουν συγκροτήματα, είναι τοπικά, είναι κάποια, είναι αυτό το πανηγύρι που έχουμε, έχει κρασί, φαγητό.
1: Είναι, βεβαίως. Είναι...
0: Κάντε το λίγο ελκυστικό, κάντε το.
1: Είναι. Φέτος η παρουσίαση έχει να κάνει σε σχέση με τους καλλιτέχνες, με τους νέους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με την τοπική παράδοση. Είναι ο Σπύρος Εδερδέκης, ο Αντώνης ο Κακούρης, ο Δημήτρης ο Γαλκιάς, άνθρωποι 40 χρονών περίπου, μέσες άκρες, οι οποίοι είναι η επόμενη γενιά που συνεχίζει τη μουσική παράδοση της περιοχής.
0: Αυτό είναι το ελπιδοφόρο. Πείτε μου λίγο, άλλες δράσεις, μετά τι έγινε, 10 Αυγούστου αυτό, μετά τι έχουμε?
1: 10 Αυγούστου, 16 και 17 έχουμε ένα έτσι μίνι φεστιβάλ, στο οποίο θα συμμετέχει ο Σωκράτης Ομάλα μας, την πρώτη μέρα στις 16 Αυγούστου. Στις 17 Αυγούστου έχουμε το Γρηγόρη το Μπιθικότσι, σε ανάμνηση και θα μας ταξιδέψει ο γιος του, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, στην αγαπημένη μουσική του Μίκη Θοδωράκη και στα αγαπημένα τραγούδια του αείμνης του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Από εκεί και μετά το μεγάλο event.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, πείτε μου εσείς.
1: Το μεγάλο event του καλοκαιριού για μας φέτος είναι το 26ο αντάμωμα Καπαδοκών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κόνιτσα. Το επωνομαζόμενο και Γαβούστημα, στην τοπική καπαδοκική διάλεκτο. Είναι ένα event που περιλαμβάνει και εκείνο χορευτικά, καπαδοκικά, δρόμενα. Παρασκευή εδεσμάτων, καπαδοκικών εδεσμάτων.
0: Αυτά είναι, επειδή εγώ είμαι στη γράμμωση τώρα, είμαι σε διαδικασία γράμμωσης, καταλαβαίνετε. Αλλά προς τα έξω, όχι προς τα μέσα, δεν βέβαια. Για πείτε μου για τα εδέσματα, ναι.
1: Η καπαδοκική κουζίνα λοιπόν.
0: Κάτι ξέρω.
1: Έτσι...
0: Την έχω σπίτι μου, γι' αυτό σας λέω.
1: Ωραία. Οπότε είστε γνώστης, φαντάζομαι.
0: Ναι. Παίζω με τη γυναίκα μου. Έχει Κωνσταντινουπολίτισσα, ναι. Τι να κάνω. Και ρίζες από Καπαδοκία. Για πείτε μου.
1: Είναι μία μίξη. Η ανατολίτικη κουζίνα, βέβαια, της Καπαδοκίας διαφοροποιείται λιγάκι από την Κωνσταντινοπολίτικη. Η Κωνσταντινοπολίτικη είναι.
0: Πιο τζούσι.
1: Πολυπολιτισμική, ας το πω έτσι.
0: Μη με φέρεις σε κόντρα με τη γυναίκα μου τώρα, ας το μας ακούει κιόλας.
1: Προς Θεού. Η καπαδοκική κουζίνα είναι λιγάκι πιο, πώς θα το πω, αυτό το πράγμα το οποίο παίρνουμε το πράγμα το επαναχρησιμοποιούμενο, αυτό που φάγαμε χθες και το ξανακάνουμε έδεσμα. Έχει το μαντί, το οποίο είναι χυλοπίτες με γιαουρτάκι, με το ζουμάκι του ζυμαρικού, το οποίο αναμειγνύεται. Έχει τώρα να τα περιγράψω ένα-ένα στη γλώσσα την καπαδοκική.
0: Για πείτε μερικά έτσι, στα καπαδοκικά, γιατί όχι.
1: Είναι τα επωνομαζόμενα ντουρούμια, τα οποία είναι κάτι αντίστοιχο με το πυροσκί, το ποντιακό, το οποίο περιέχει κρεμμύδι, τυράκι και μυρωδικά γεμιστό στο τηγάνι, στο λάδι βέβαια τηγανισμένο κι αυτό. Έχει τα ντουρούμια, τα είπαμε, το μαντί που είπαμε, το οποίο είναι ανατολίτικο, είναι εξειδικευμένο όμως στην Καπαδοκία, το κάνουμε έναν ιδιαίτερο τρόπο. Το αργυλού φαΐ, το οποίο είναι πληγούρι, πληγούρι με αριγιάν, με αριγιάν υξινόγαλο γίνεται. Αυτές είναι σούπες, είναι φαγητά της στιγμής, της ώρας. Τα κάνανε για να χορτάσουν οι μεγάλες οικογένειες των Καπαδοκών που δουλεύανε στα χωράφια και τα λοιπά.
0: Καταλαβαίνω. Αυτά είναι λοιπόν σημαντικό. Πείτε μου πότε γίνεται αυτό πάλι. Πότε θα γίνει.
1: Γίνεται 21-22 Αυγούστου, είναι οι κεντρικές δράσεις του Γαβουστήματος. Υπάρχουν παράλληλες δράσεις με θεατρικά στην αντίστοιχη διάλεκτο στις 20 και στις 19 ένα αφιέρωμα με την κυρία Νάντια Καραγιάννη στη Μικρά Ασία συνολικότερα. Αυτές είναι παράλληλες δράσεις και τελειώνει την Κυριακή στις 23 Αυγούστου με ένα μνημόσυνο προς τιμήν των Καπαδοκών προσφύγων ανά την Ελλάδα. Οι σύλλογοι που θα συμμετάσχουν θα είναι πάρα πάρα πολλοί. Θα έρθουν Καπαδόκες ανά την Ελλάδα, Κρήτη, Αθήνα, Ανάβησο, Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Θα είναι ένα αντάμωμα μνήμης και τιμής προς τους προγόνους των Καπαδοκών. Κατά το ίμιση και εγώ κατάγομαι από Καπαδοκία.
0: Α, το κατάλαβα, δεν χρειάζεται. Το κατάλαβα, φαίνεται. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Στην Κόμιτσα αυτή τη στιγμή οι υποδομές, οι τουριστικές, πώς είναι, δηλαδή καταρχάς είστε ικανοποιημένος από την προσέλευση μέχρι τώρα?
1: Είμαστε υπέρ του δέοντος ευχαριστημένοι. Την τελευταία διετία θα μπορούσα να πω ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η επισκεψιμότητα. Βέβαια καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες και από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά των ιδιωτών να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Πιστεύω ότι ανταποκρινόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί έχουμε και ένα μότο. Εμείς εδώ ο πελάτης, ο επισκέπτης, θέλουμε να έρχεται όχι μόνο για τον τόπο, όχι μόνο να δει τον τόπο, να γνωρίσει τον τόπο, να αποτελέσει η Κόνιτσα και να αποτελεί η Κόνιτσα με βάση τη φυσική της ομορφιά και αυτά που προσφέρει, βουνά, ποτάμια, υπαίθριες δραστηριότητες κτλ. Μια συνολική εμπειρία. Οι άνθρωποι που θα έρχονται να μένουν, θέλουμε να φεύγουν και να γίνονται πρεσβευτές του τόπου.
0: Εξαιρετικό, και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο στοίχημα που έχετε να κερδίσετε. Πείτε μου λιγάκι έτσι, μια οικογένεια, είναι μόνο για οικογένειες, είναι όλα τα γούστα, πώς πάει δηλαδή, έχω χρόνια να έρθω, πάρα πολλά χρόνια.
1: Η γκάμα της...
0: Έχει νυχτερινή ζωή, πώς παίζει εκεί δηλαδή το...
1: Η γκάμα λοιπόν του τουριστικού προϊόντος της Κόνιτσας, επειδή η Κόνιτσα δεν είναι ένα μικρό χωριουδάκι, όπως είναι τα, πώς να σας το περιγράψω, όπως είναι τα μαστοροχώρια. Τα μαστοροχώρια είναι οικισμοί, κατατόπους, οι οποίοι προσφέρουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και όλο αυτό. Η Κόνιτσα είναι ένας τόπος, είναι μια κομμόπολη, η οποία παρέχει υπηρεσίες, υπάρχει νυχτερινή ζωή, καφέ, μπαρ, φούρνοι, και όλες τις υπηρεσίες που μπορεί να αποζητά ένας επισκέπτης. Από εκεί και μετά
0: ναι, υπάρχουν και φυσικές δραστηριότητες, φαντάζομαι.
1: Υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος θρησκευτικά, υπάρχουν πολιτιστικά μνημεία. Εμείς από την πλευρά μας σας Δήμος, όπως καταλάβατε και με τα προηγούμενα, με το πολιτιστικό κομμάτι καλύπτουμε ένα μεγάλο κομμάτι αυτού. Υπάρχουν οι δραστηριότητες στα ποτάμια, που σας είπα, καγιά, crafting, αναρριχήσεις, περιπατητικές διαδρομές στα βουνά. Έχουμε, γνωρίζετε, το γράμμο και το Σμόλικα εδώ, είναι το δεύτερο και το τέταρτο ψηλότερα βουνά στην Ελλάδα.
0: Ηρωικά βουνά.
1: Με καταπληκτικές. Ηρωικά και με καταπληκτικές διαδρομές.
0: Ναι, ωραία.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα και για οικογένειες και για ζευγαράκια και για φίλους. Υπάρχει απίστευτος πλούτος. Σας καλώ να τον γνωρίσετε και να τον ανακαλύψετε.
0: Θα ανταποκριθώ πάρα αυτά, να ξέρετε. Θα σας κάνω και πάντρεμα με το Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών. Εκεί να κάνετε αυτά τα κοινά σας εκεί, να μπλέξετε τις κουζίνες. Μέχρι εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Έχω πάρει ήδη 2 κιλά. Τι άλλο να σας πω. Κύριε Γκίκα, Πέτρος Γκίκας, αντιδήμαρχος τουρισμού και πολιτισμού της Κόντσας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έτσι δώσατε νότες ωραίες βουνίσχες. Καλοκαιρινές, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, να πάνε όλα καλά, να το γλεντήσετε όπως ξέρετε εσείς υπηρώτικα εκεί, και σας ζηλεύω και πιείτε και ένα τσίπουρο έτσι για μένα. Έχετε καλό εκεί.
1: Λοιπόν, στην υγειά σας.
0: Έχετε υγειά σας, καλό.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και σας προσκαλώ όλους να περάσουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Η Κόνιτσα είναι ένας προορισμός για 4 εποχές. Να είστε καλά.
0: Αυτό
1: είστε
0: είναι καλά. Το μεγάλο στοίχημα. Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ. Δεν τα ξαναπούμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Για το γόνατο, Αρθρολέν. Για τη μέση, Αρθρολέν. Για τις αρθρώσεις, Αρθρολέν. Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
5: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 25 λεπτά μετά τις 10, Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, μαζί μέχρι τις 11. Απέναντί μου ο Ρέστης Παπάς, η ρύθμιση του ήχου. Γεια σου, Ρέστη. Γεια σου, Ρέστη. Νίνα Ζαφυροπούλου, στην επιμέλεια των καλεσμένων. Έχει πάρει φωτιά το κινητό της. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γκίκα, αντιδήμαρχο της Κόντσα στο Δήμο εκεί, να μας καλεί, να μας προκαλεί, να μας προσκαλεί. Λέω να το πάω διαφορετικά, να το πάω πιο εξωτικά. Θωμά, είσαι σπίτι?

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ένα λεπτό πριν γράψει 10:30, ούτε δευτερόλεπτα το γράφει, τώρα έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση. 10:30 λοιπόν, Alpha Radio 989, Αντών Τσαντωνόπουλος μαζί μέχρι τις 11, Ορέσης Παπάς, η ρύθμιση του ήχου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο παθολόγος, κλινικός φαρμακολόγος και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Αναστάσιος Σπαντιδέας. Κύριε Σπαντιδέα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Νομίζω ότι είμαστε και οι δύο από τα Άγια Χώματα, έτσι.
2: Αυτό δείχνουν τα ονόματά μας.
1: Νομίζω ότι εντάξει, ναι, ναι. Μέσα-μέσα ή γύρω-γύρω.
2: Μέσα-μέσα.
1: Μέσα-μέσα. Εγώ είμαι γύρω-γύρω. Είμαι διαβολίτσι από εκεί, για να λύσουμε το γρίφο. Μιλάμε για Μεσσηνία, Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι.
2: Καλαμάτα, ναι.
1: Έτσι, θα πάτε καθόλου?
2: Βέβαια, γιατί ετοιμαζόμαστε.
1: Με το καλό. Εγώ φέτος δεν το καταφέρω, δεν ξέρω βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να το κλέψω, είναι και ο δρόμος τώρα που είναι κοντά όλα.
2: Είναι θέμα υποχρεώσεων, ναι.
1: Αυτά, να σας πω κάτι. Έχουμε καύσωνα το Σαββατοκύριακο, έτσι τουλάχιστον λένε. Τι πρέπει, πέρα από τα γνωστά, ενυδάτωση και όλα αυτά, τι είναι αυτό που, αν είμαστε παραλία και δεν τα έχουμε κάνει, θα πρέπει λίγο να μας ανησυχήσει?
2: Εντάξει, πηγαίνοντας στην παραλία, ποτέ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το αντιλιακό μας, τα γυαλιά μας και το καπέλο μας. Ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να κάτσουν στάσιμα, αλλά παίζουν συνέχεια σε ανοιχτούς χώρους. Εμείς οι ενήλικες μπορούμε να διαλέξουμε μια ήσυχη, σκερή περιοχή για να καθίσουμε. Εκτός τούτου όμως, πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζονται τα παιδιά, κυρίως ας πούμε στις παραλίες και στις πισίνες, διότι πολλά ατυχήματα συμβαίνουν κατά την περίοδο αυτή και κυρίως ας πούμε με παιδάκια τα οποία ξεφεύγουν της προσοχής μας. Επίσης, μεγάλη προσοχή χρειάζονται οι ενήλικες και ιδιαίτερα τα άτομα τα οποία έχουν κάποια προβλήματα υγείας
1: και κάποια χρόνια παραπάνω, φαντάζομαι.
2: Είναι και κάποιας ηλικίας και δεν μπορούν να εκτιμήσουν την κατάστασή τους σωστά, διότι περνώντας τα χρόνια οι δυνάμεις μας σιγά σιγά εξαλείφονται, μειώνονται και δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι κάναμε πέρσι. Λοιπόν, ας μην θυμούμαστε εμείς οι ηλικιωμένοι το τι κάναμε πέρσι και τι μπορούμε να κάνουμε φέτος στη θάλασσα και ιδιαίτερα ας πούμε στο κολύμπι. Να μην απομακρυνόμαστε δηλαδή οι ηλικιωμένοι και τα άτομα που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας από την ακτή. Μπορούμε να απολαμβάνουμε τη δροσιά της θάλασσας, αλλά καλά θα είναι ας πούμε να μην υπερεκτιμούμε τις ικανότητες και τις δυνάμεις μας και να μην απομακρυνόμαστε από την παραλία. Επίσης, τα ηλικιωμένα άτομα θα πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερη φροντίδα τώρα με τις ψηλές θερμοκρασίες και το καύσωνα στη ρύθμιση των φαρμάκων τους. Πολλά από τα φάρμακα τα οποία παίρνουν κατά τη διάρκεια όλου του έτους χρειάζονται αναπροσαρμογή των δόσεών τους κατά τη διάρκεια των θερινών πολύ ζεστών ημερών. Χρειάζονται δηλαδή συνήθως ας πούμε μειώσεις των δόσεων, ιδιαίτερα τα άτομα τα οποία παίρνουν φάρμακα για την πίεση, αντιπιπτικά, διουρητικά, τα άτομα τα οποία πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια πρέπει να προσέχουν πολύ στη ρύθμιση των φαρμάκων τους, τα άτομα που έχουν ζαχαρόδη διαβήτη, γιατί τα καλοκαιρινά φρούτα μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ πλούσια σε ζάχαρα, το καρπούζι, τα σταφύλια, τα σίκα, όλα αυτά είναι υπερβολικά φορτισμένα με ζαχαρούχους, με ζαχαρούχες.
1: Ναι, και δηλαδή έχουν θεματάκι, δηλαδή επειδή κάνουμε και κατάχρηση σε αυτά τα καλοκαιριάτικα.
2: Ναι, είναι τόσο ελκυστικά ας πούμε τα καλοκαιρινά φρούτα και τόσο δροσιστικά όπως το καρπούζι από το ψυγείο παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
2: Ή και τα σταφύλια ή και τα σίκα. Όλα αυτά όμως είναι σε σύγκριση ας πούμε με τα χειμωνιάτικα φρούτα, τα μήλα, τα ακλάδια, είναι σημαντικά παραφορτωμένα με ζάχαρα και όπως να είναι αποτελούν έτσι μια πρόκληση για τον...
1: Δηλαδή
2: για
1: μέτρο και εκεί, γιατί βλέπω η κατάχρηση γίνεται πανικός ακόμα.
2: Μιλάμε για τα άτομα τα οποία πάσχουν από ζάχαρο.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει να παίρνουν κάποια φροντίδα. Επίσης τα άτομα τα οποία πάσχουν από θυροειδού, από παθείς του θυροειδούς,
1: Ναι.
2: Θα πρέπει και αυτά, ας πούμε, με τις ψηλές θερμοκρασίες, τα φάρμακά τους λιγάκι να τα ρυθμίσουν και να φροντίζουν να μην εκτίθενται άσκοπα σε εξωτερικούς χώρους με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Όταν ξεκινάει μια οικογένεια να πάει σε διακοπές, καλό θα είναι, ανάλογα με το μέρος που πάει βέβαια και πόσο απομακρυσμένο είναι αυτό το μέρος, καλό θα είναι να έχει ένα, αυτό που λέμε το κουτί πρώτων βοηθειών, να έχουμε ένα μικρό φαρμακείο μαζί μας για την αντιμετώπιση των έκτακτων συμβαμάτων που μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια των διακοπών μας και να μας χαλάσουν τις διακοπές. Ένας πυρετός ξαφνικός, παραδείγματος χάρη, ή μια διάρρεια ξαφνική, ή ένα τσίμπημα από μια μέλισσα, σφίγγα.
1: Και τα κουνούπια έχουμε αυτή τη... Ναι, καταλαβαίνω, θέλω να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Αυτό με τα κουνούπια, γιατί υπάρχει μια... Διαβάζω και σήμερα στα νέα. Έχει δύο θέματα τα οποία θέλω να τα πιάσουμε. Στο Λεκανοπέδιο Αττικής λέει εκπέμπεται SOS για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ξεκινούν μοριακοί έλεγχοι για να αποτραπούν μολύνσεις. Τι συμβαίνει εκεί ακριβώς?
2: Είναι γεγονός ότι φέτος, ας πούμε, παρουσιάζονται λιγάκι πιο ευξημένα τα κρούσματα των πυρετών από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος βέβαια μεταφέρεται με τα κουνούπια. Είναι γεγονός ότι έχουμε μέχρι τώρα καταγραφεί περίπου 65 περιπτώσεις ατόμων τα οποία έχουν νοσηλευτεί με την νόσο αυτή, και από αυτά τα μισά σχεδόν και παραπάνω είναι στην Αττική, με προοδευτική αύξηση, ιδιαίτερα όσο βαίνουμε προς το τέλος του μηνός. Περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση. Μην ξεχνάμε ότι από τα 65 τα 23 συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα.
1: Τι λέτε τώρα?
2: Και περιμένουμε, ας πούμε, με την κορύφωση της ζέστης του Αυγούστου αυτά τα περιστατικά να αυξηθούν.
1: Τι πρέπει να μας ανησυχήσει, δηλαδή μας είπα ένα κουνούπι. Εντάξει, τώρα είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Εμείς, ποιο είναι το καμπανάκι που πρέπει να μας χτυπήσει για να πάμε στο νοσοκομείο, να πάμε στο γιατρό, δηλαδή όταν βλέπουμε, ποια είναι τα συμπτώματα αυτού του ιού?
2: Πρώτα δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός, διότι...
1: Σωστό.
2: Ακόμα και αν μας τσιμπήσει κουνούπι που έχει τον ιό του Δυτικού Νείλου, σε μια πολύ ψηλή πιθανότητα, δηλαδή στο 80%, μπορεί να μην παρουσιάσουμε και κανένα σύμπτωμα. Γι' αυτό και λέμε, ας πούμε, ότι νοσηλεύτηκαν φέτος 65 περιστατικά. Τα περιστατικά δεν είναι 65, μπορεί να είναι χιλιάδες. Γιατί το 80% δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα, είναι ασυμπτωματικό. Μόνο το 20% παρουσιάζει συμπτώματα, και από αυτό το 20% μόνο το 1% θα κινδυνεύσει η ζωή του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Όμως από την άλλη μεριά θα πρέπει να παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα, και ιδιαίτερα, ας πούμε, τα παιδιά που τρέχουν σε εξωτερικούς χώρους, διότι και μέσα στο σπίτι να βάλουμε σίτες και
1: εντάξει τώρα, ναι.
2: Οτιδήποτε άλλο. Αν δεν έχουμε δεν έχουμε αληφθεί με κάποιο
1: αντικουνουπικό που λέμε, ναι.
2: Ναι, έντομο αποθητικό, ας πούμε, ή αντικουνουπικό, όπως θέλετε πέστε το. αυτό δεν μπορεί να μας προφυλάξει αν δεν το κάνουμε στους εξωτερικούς χώρους. Όσα καλά μέτρα και να πάρουμε στο σπίτι μας, στον εσωτερικό χώρο. Λοιπόν, πρέπει να φοράμε το
1: έντομο αποθητικό, ναι, το λέμε σωστά, ναι.
2: Αν πρόκειται να παραθυρίσουμε σε μέρη τα οποία υπάρχει μεγάλη πυκνότητα κουνουπιών, δηλαδή καθόμαστε το απόγευμα και τα βλέπουμε, ας πούμε, καλό θα είναι να μην κυκλοφορούμε γυμνοί, δηλαδή να φοράμε ένα πουκαμισάκι με κάποιο μανικάκι και το παντελόνι να είναι μακριά.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμπτωματολογία που μπορεί να μας ανησυχήσει, τι είναι, πυρετός, είναι κάτι...
2: Είναι ο πυρετός, ναι. Και μάλιστα εντός πυρετός, ο πονοκέφαλος, οι μυαλγίες, οι πόνοι δηλαδή στους μυς, τα γαστεντερικά ενοχλήματα, ναυτία, έμετη, αλλά ο πυρετός και ο πονοκέφαλος είναι τα σοβαρότερα συμπτώματα τα οποία πρέπει να μας οδηγήσουν στο γιατρό.
1: Μάλιστα, καταλαβαίνω. Θα ήθελα να πάμε, θα τελειώσουμε με το εμβόλιο. Υπάρχει μια, έτσι βλέπω, μια ανησυχία, αλλά βλέπω και μια κουβέντα που αρχίζει και ξεκινάει για την καλοκαιρινή γρίπη. Τι είναι η καλοκαιρινή γρίπη, γιατί τι λέω?
2: Δεν μας έχουν λείψει τα περισσότερα. Και κορονοϊού, παρά το γεγονός ότι...
1: Ναι, αυτό το ξεχάσαμε.
2: Η συχνότητά τους είναι δραματικά μειωμένη, δηλαδή τα περιστατικά είναι πολύ λιγότερα. Αλλά αυτό που ονομάζουμε τώρα καλοκαιρινή γρήπη, εκτός από την πραγματική, τα περιστατικά γρήπης, είναι τα κρυολογήματα τα οποία παθαίνει ο κόσμος, ας πούμε, είτε από την παρατεταμένη έκθεση σε κλιματιστικά, είτε από την καθήμενος υδρωμένος, ας πούμε, στα ρεύματα του ανεμιστήρα ή ακόμα και του εξωτερικού αέρα. Δηλαδή είναι κρυολογήματα τα οποία είναι κοινά κρυολογήματα, όχι πραγματικές γρήπες. Όπως σας λέω, χωρίς να λείπουν όμως και τα περιστατικά, τα σπάνια περιστατικά της γρήπης.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Θα ήθελα έτσι κλείνοντας να πούμε, βλέπω στα νέα επίσης, στο πρώτο του θέμα, για ένα εμβόλιο νέας γενιάς που θα χτυπά, λέει, όλες τις μορφές της γρήπης. Πρόκειται για ένα νέο σκεύασμα που είναι, ενδείκνυται για ηλικίες άνω των 50, είναι σε αυτή τη νέα τεχνολογία mRNA που τα είδαμε και στην περίοδο του κορονοϊού, έχει πάρει έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει περάσει, λέει, πολλαπλά τεστ και θα υπάρχει στην αγορά από το φθινόπωρο. Έχετε εικόνα γι' αυτό γενικότερα?
2: Ναι, είναι ένα καινούργιο εμβόλιο το οποίο έχει δοκιμαστεί, βέβαια από τις κλινικές δοκιμές που έχουν γίνει δεν έχουμε ακόμα σημαντικά συγκριτικά σημεία να δούμε, ας πούμε, σε τι βαθμό μας καλύπτει, γιατί και τα παλιά εμβόλια τα οποία είχαμε ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικά, μας καλύπτανε σε ένα ποσοστό 80%, 75-80%. Το καινούργιο εμβόλιο, αν αυξήσει αυτό το ποσοστό από 80, το κάνει 90 ή 95 ή 100, δεν ξέρουμε, αυτό θα είναι μια πρόοδος. Διαφορετικά, ας πούμε, και τα υπάρχοντα εμβόλια είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά. Τώρα, το τι καινούριο θα μας φέρει αυτό θα το δείξει, ας πούμε, η καθημερινότητα και στην πράξη. Ότι είναι μια καινούρια τεχνολογία, πολλά υποσχόμενη, σαφώς. Αλλά οπωσδήποτε, επειδή υπάρχουν και μερικοί έτσι ενδιασμοί για την τεχνολογία mRNA, δεν θα έλεγα ότι θα πρέπει να αποκλείσουμε τα κλασικά εμβόλια γρήπης από τώρα.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Ένα μούδιασμα, τέλος πάντων, αυτά τα καινούργια δηλαδή, γιατί δημιουργούν κακυποψία και επίσης γιατί έχουμε και το... εντάξει, τέλος πάντων, ας αποφύγω τους χαρακτηρισμούς αυτούς που είναι απέναντι στα εμβόλια, αλλά...
2: Αυτές είναι ακραίες περιπτώσεις, δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι.
2: Τα εμβόλια έχουν σώσει κόσμο. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, τις εκατόμβες των ατόμων με πολιομελίτιδα που παραμένανε παράλυτα τα άτομα τα οποία πεθαίνανε από διφθερίτιδα ή τέτανο. Όλα αυτά τα έχουν εξαλείψει τα εμβόλια και μόνο τα εμβόλια ή την ευλογιά την παλιά, η οποία πλέον έχει εκλείψει από το πρόσωπο της γης χάρη στην εφαρμογή των εμβολίων. Τα εμβόλια λοιπόν είναι σωτήρια και δεν θα πρέπει να έχουμε κανένα ενδιασμό και να βρισκόμαστε απέναντι σε αυτά τα καθιερωμένα εμβόλια. Κάθε καινούριο εμβόλιο όμως, εντάξει, δημιουργεί κάποια νησιά και ιδιαίτερα, ας πούμε, όταν υπάρχουν επικριτές που προέρχονται ακόμα και από τον επιστημονικό κόσμο και δημιουργούν μια ανησυχία στο γενικό πληθυσμό. Μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα ο Φάουτσι, αυτός ο οποίος στην Αμερική κατά την επιδημία του COVID, έχει κληθεί να απολογηθεί στο Κογκρέσο για ορισμένες τακτικές τις οποίες ακολούθησε κατά τη διάρκεια. Όλα αυτά, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι...
1: καλλιεργούν ένα έδαφος για αμφισβήτηση και ρίχνουν νερό στο μήλο των συνωμοσιολόγων, που λέω εγώ.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά πέρα από αυτό όμως, ξέρετε κάτι, υπάρχουν και κάποια γεγονότα, τώρα να μπω και εγώ στην άλλη πλευρά, κάποια γεγονότα που έχουμε, κάποια περιστατικά που ή δεν δίναμε σημασία ή τα βλέπουμε πιο με άλλο μάτι. Δηλαδή βλέπετε κάποιοι νέοι άνθρωποι παθαίνουν ανακοπές ξαφνικά ή διάφορα χάνουν τη ζωή τους ή ξέρεις τώρα όλα αυτά και σου λέει τώρα, ακούς τώρα στο καφενείο ή στις κουβέντες, σου λέει, ξέρεις, κουνώντας το κεφάλι ο άλλος, αχ, αυτά τα εμβόλια.
2: Σε αυτή μάλλον την εντύπωση έχει επικρατήσει για το γεγονός ότι ποτέ αυτά τα περιστατικά πρώτα απ' όλα συμβαίναν και στο παρελθόν χωρίς να τους δίνουμε ή να μην αποκτούν, ας πούμε, τη δημοσιότητα την οποία αποκτούσαν. Συνέβαιναν πάντοτε. Δεν υπάρχουν στατιστικές αυτή τη στιγμή που να μας δείχνουν, παραδείγματος χάρη, ότι αυξήθηκε η συχνότητα του καρκίνου. Από την εποχή που μπήκαν στη ζωή μας τα εμβόλια αυτά και τα άτομα τα οποία εμβολιάστηκαν, δεν υπάρχουν στατιστικές που να μας δείχνουν ότι αυξήθηκαν τα καρδιακά επεισόδια. Καρδιακά επεισόδια σε νεαρά άτομα πάντοτε συνέβαιναν. αλλά ποτέ δεν αποτελούσαν, ας πούμε, προβληματισμό. Αλλά τώρα που υπάρχει αυτή η υποψία, τα φορτώνουμε όλα σε αυτό.
1: Ναι,
2: δεν είναι και αυτό. Και δεν είναι και αυτό σωστό. Θα πρέπει να περιμένουμε να γίνουν στατιστικές αναλύσεις, να δούμε, να περάσει. Και μετά μην ξεχνάμε ότι οι παρενέργειες ενός φαρμάκου ή ακόμα και ενός εμβολίου μπορεί να είναι εγγύς, δηλαδή να φαίνονται αμέσως, αλλά μπορεί να είναι και απότερες, να εμφανίζονται μετά από 5, 10 και 20 χρόνια. Λοιπόν, ακόμα είμαστε στην απαρχή αυτού του φαινομένου των καινούριων εμβολίων.
1: Να, εμείς ως λαός όμως έχουμε μία τάση να βγάζουμε μόνοι μας στατιστικά, να βγάζουμε μόνοι μας. Έχουμε και το μικρό γιατρό που κρύβουμε μέσα μας, έτσι, ως Έλληνες. Μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Μην ξεχνάμε, ας πούμε, τις εκατομμύρες των θανάτων που γινόντουσαν από τον COVID, στην πρώτη φάση του COVID, έτσι, και πώς τους μεταφέραν τους νεκρούς σε φορτηγά.
1: Απίστευτο.
2: Λοιπόν, αυτές τις εικόνες ας μην τις ξεχνάμε, και ευτυχώς αυτές οι εικόνες εξέλιξαν από την εποχή που πραγματοποιήθηκε ο εμβολιασμός με τα καινούργια εμβόλια. Τώρα, ότι και τα εμβόλια αυτά παρουσίασαν κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, δεν το αμφισβητεί κανείς, ούτε και η επιστημονική κοινότητα. Αλλά σταθμίζεις, ας πούμε, τα ωφέλη από τις βλάβες. Και λες, ας πούμε, ότι αν πεθαίνανε τόσα εκατομμύρια από τον COVID στην οξία φάση, την πρώτη φάση, που ήταν και η πιο επικίνδυνη, και με το εμβόλιο σώθηκαν ή αναστράφει, ας πούμε, η πορεία του COVID, και πλέον ο COVID έχει μετατραπεί σε ένα κοινό κρυολόγημα, συνέβαλαν και τα εμβόλια σε αυτό το πράγμα. Σήμερα δεν τον φοβόμαστε τον COVID. Σπάνια χάνουμε άτομα από COVID σήμερα. Αλλά θυμόσαστε τι γινόταν τον πρώτο και το δεύτερο
1: χρόνο. Δυστυχώς δεν ξεχνιούνται. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν ξεχνιούνται.
2: Πόσα άτομα χάσαμε. Θυμόσαστε τι γινόταν στην Ιταλία. Με τα καμιόνια μεταφέρανε.
1: Με τα καμιόνια, τα στρατιωτικά φορτηγά που ήταν και όχι μόνο. Είχα εικόνες και από Νέα Υόρκη, φίλοι που ήταν εκεί που με έστειλαν φωτογραφίες, γιατί κάποιοι θέλουν να κάνουν συγκρίσεις ή διάφορα. Εντάξει, τώρα ας αφήσουμε καλοκαιριάτικα πίσω και ας πάρουμε τη θετική άποψη.
2: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας τα κουνούπια, τα οποία έχουμε ευτυχώς πρακτικά μέτρα, χωρίς εμβόλια να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από το να λείψουμε το παιδάκι με κάποιο έντομο αποθητικό, ώστε να το γλιτώσουμε ή να βάλουμε στο σπίτι μας ένα έντομο αποθητικό κατά τη διάρκεια του ύπνου μας, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
1: Κύριε Σπαντιδέα, Αναστάσιος Σπαντιδέας, παθολόγος, κλινικός φαρμακολόγος, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθειά σας, τη συμβολή σας στην εκπομπή και τα μηνύματα προς τους ακροατές μας.
2: Να είστε καλά κι εσείς, να είστε καλά και ας ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο καλές διακοπές.
1: Καλές διακοπές, να πάρετε καλές ανάσες, χαιρετισμού στα άγια χώματα, τα δικά μας εκεί, τα μεσηνιακά. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζών, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, μου στέλνει Σμαράγδα ένα μήνυμα, το οποίο εμείς το έχουμε καυτηριάσει εδώ με τον Τάκη Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα από τότε που βγήκε ως είδηση. Βέβαια, το κάθε τι έχει το δικό του, πώς να σου πω τώρα, μονοπάτι, να το πω έτσι κομψά. Και μου λέει λοιπόν, πόσο επικίνδυνη είναι η δουλειά του Δεσπότη για να παίρνει 4.000 ευρώ παραπάνω από τον πυροσβέση. Εγώ δεν θα έλεγα αυτό. Εγώ θα έλεγα να δουν ξανά, δεν θέλω να μπω στη σύγκριση, εντάξει τώρα δεν το συζητάμε, δεν είναι θέμα επικινδυνότητας, ούτε βαρέα ανθιγίνεια. Να δουν ξανά στο πλαίσιο της πρόληψης και των σχεδίων που σκέφτονται και εκπονούνται, να ξαναδούν το θέμα των εποχικών πυροσβεστών, για το πώς αυτοί οι άνθρωποι να πάψουν να είναι εποχικοί και να μπουν σε ένα σχέδιο συνολικό που θα δουλεύει για την πρόληψη και όχι μόνο για την καταστολή όταν και εφόσον χρειάζονται. Ο Μελέτης μου λέει, για, με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε πριν με τον γιατρό τον κύριο Σπαντιδέα και τις αναφορές που είχαμε κάνει για τα εμβόλια, λέει ότι για τα εμβόλια και στο γιατρό, όταν πάει κάποιος για ένα θέμα, ο γιατρός τον ρωτάει αν έχει κάνει τα εμβόλια για να το συνδυάσει πιθανότατα αυτό το πρόβλημα με τα εμβόλια. Καλό μεσημέρι. Μελέτη, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου πω, αλλά νομίζω χωρίς να βγάλω και εγώ τον μικρό επιστήμονα γιατρό που κρύβω μέσα μου, ότι προφανώς θα θέλει να κάνει μια σύγκριση. Δηλαδή, αν έχει κάνει το εμβόλιο, ενδεχομένως να θέλει κάποια άλλη θεραπεία ή να υπάρχει μια λιγότερη επιδείνωση ή μπορεί να υπάρχει μια άλλου τύπου κατάσταση. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν μπορεί να με σε ρωτήσει όμως αν έχει κάνει τα εμβόλια ή όχι. Δηλαδή, όταν έχει μια γρήπη και είσαι το χειμώνα τώρα, είσαι κάτω του που λέμε βαριά, δεν θα ρωτήσει, έχεις κάνει το εμβόλιο της γρίπης? Γιατί αν το έχεις κάνει το εμβόλιο και το έχεις περάσει τόσο βαριά, άρα κάτι άλλο σου πάει στραβά. Λοιπόν, εκεί νομίζω ότι γίνεται σε πρώτη φάση και όχι στην συνωμοσιολογία που ενδεχομένως έχεις λίγο πίσω από το μήνυμα που μου έχεις βάλει, χωρίς να θέλω να σου πω συνωμοσιολόγο, έτσι, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, είπαμε σήμερα λοιπόν ότι γιορτάζει ο Αστέριος, η Αστέρο και ο Νικάνορ, ή Νικάνορας, αν έχει κάποιος κάποιον Νικάνορα να τον χαίρετε. Δεν ξέρω κάποιον και ξέρω τόσο κόσμο, δεν ξέρω, Νικάνορα με ξεπερνάει. Αύριο όμως γιορτάζει ο Μύρονας, γιορτάζει η Μύρκα, γιορτάζει ο Τριαντάφυλλος και η Τριανταφυλιά και η Τριανταφυλένια, μικρή και Τριανταφυλένια που λέγαμε, και η Ρόζα, και η Ρόζα. Λοιπόν, αύριο όμως 8 Αυγούστου Σάββατο, πέφτει και Σάββατο κιόλας, το λέω, 8 Αυγούστου και Σάββατο,

όπως διαβάζω εδώ, είναι η Παγκόσμια ημέρα οργασμού. 54 λεπτά μετά τις 10, αύριο είπαμε Σάββατο και Κυριακή θα έχει καύσωνα. Το Σάββατο είναι Παγκόσμια ημέρα οργασμού. Τι να πω εγώ τώρα. Απολαύστε το και χαμογελάτε. Και όπως έλεγε κάποτε κάποιος, χαμογελάτε γιατί είναι μεταδοτικό.

0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί Έλλη Σπυροπούλου, πανέτοιμη. Καλημέρα. Καλημέρα, Έλλη.
1: Τι κάνετε?
0: Ό,τι θέλω.
1: Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω. Κάνεις, ό,τι θέλεις.
0: Ό,τι θέλω κάνω.
1: Ποιος το είπε αυτό? Πήρες άδεια. Πήρες άδεια.
0: Πήρα.
1: Δεν εννοώ άδεια διακοπών. Πήρες άδεια να κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Α, από τη σημαία. Α. Να, μια σημαία.
1: Εντάξει, τι να κάνει αυτή η σημαία, πόσο άδειες να δώσει.
0: Πόσο άδεια πια. Όσο πιο μεγάλη, τόσο πιο πολύ άδεια. Κατάλαβες.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στο εφετείο Αθηνών οδηγήθηκε για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στη συνέχεια αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί. Η 46χρονη έφτασε στην Αθήνα αργά χθες το βράδυ με πτήση από το Λονδίνο και συνοδευόμενη από κλιμάκιο του ελληνικού FBI και μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Τραγωδία σημειώθηκε στις Σέρες. Μία 43χρονη και ο 24χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλαιοκόμης. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την καταστροφική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον δήμαρχο πόλης της Στερεάς Ελλάδας και ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά, τον εργολάβο και τον ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσε ελλείψεις, αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ η φωτιά αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την επαφή των αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, σε 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές από

0: στις φωτιές. Κατά Δαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Σιδηλίας και Μεγαραίων, ενώ προσωρινά κατάλληλα κρίθηκαν 119. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αερογής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Συνελήφθη 63χρονη στη Σχήρο για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο νησί. Η πυρκαγιά αποδίδεται σε γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση υπόγειου χώρου. Στη Λακωνία συνελήφθη ένας 79χρονος, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε ψυσταριά σε οικοπαδικό χώρο, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής. Συνελήφθη στη Γερμανία 31χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, ο άνδρας αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για δολοφονία σε περιοχή του Νεοκόσμου, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής πολεμικού του φεκιού τύπου Καλασνικόφ. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη Τούρκος υπήκοος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από τις τουρκικές αρχές. Ο 31χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν και τις ελληνικές αρχές για τα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, της παράνομης οπλοκατοχής και παραμονής στη χώρα, και αναμένεται να δοκιθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στον διεθνή χώρο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να προχωρήσει σε επίθεση κατά χώρας μέλους του ΝΑΤΟ τα επόμενα χρόνια, εκτιμούν σε εκθέσεις τους οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση μαθητή σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Ο έφηβος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια μετέβη στο λύκειό του. Έχασε τη ζωή του, ωστόσο δεν είναι μέχρι στιγμή σαφές αν σκοτώθηκε από την αστυνομία ή έβαλε τέλος στη ζωή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ και ιτήθηκε με 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, την Πέμπτη στις Βρυξέλλες η Ρεβάνς. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Έλλη Σπυροπούλου.
1: Έχει γίνει πλέον, ξέρετε, συνήθεια. Είναι η λατρεία που γίνει συνήθεια. Κρατάω τον Αντώνη, κρατάω, θέλω να κάτσω και την Άννα Μαρία. Κάτσε και εσύ λίγο στην παρέα μας, παιδί μου. Τελευταία μέρα σήμερα Παρασκευής αυτής της εβδομάδας. Πού ήμασταν εδώ όλοι μαζί καθημερινό? Σωστά. 11 με 12, τώρα θα κάνω μια εβδομάδα. Θα πάω Σαντορίνη.
2: Πού θα πας?
1: Σαντορίνη.
2: Τι είναι Σαντορίνη?
1: Σαντορίνη νησί.
2: Α, ναι.
1: Τι, με θάλασσα γύρω-γύρω.
2: Έλα.
1: Και καλντέρα.
2: Έλα.
1: Και ένα ηφαίστειο. Έχω και κάτι φίλους εκεί, γι' αυτό θα πάω.
3: Ναι.
1: Εκεί με περιμένουν, με νταντεύουν. Πάω εκεί και με νταντεύουν. Γιατί κάπου αλλού δεν με νταντεύουν, οπότε κάπου πρέπει να πάω να με νταντεύσουν και εμένα.
2: Έχω κάνει κάτι βουτιές εκεί, γερές κάτω. Εκεί είναι το βαθύτερο σημείο λίγο πιο πέρα, έτσι. Το ξέρεις.
1: Δεν πάω εγώ στα βαθιά. Εγώ στα διχά, μπρατσάκια, ηλιοθεραπεία, ξαπλώστερα. Σιγά πάω εγώ να βουτήξω στο βαθύ. Να βρω κανένα λαγόψαρο. Ένα λαγοκέφαλο.
3: Καλά, έχει και στη στεριά τέτοιους.
1: Μ' αρέσει που κάθε λέμε ένα θέμα, ξέρω εγώ. Λέμε είναι τα μαλάκια. Έχω και την Άννα Μαρία. Είναι, υπάρχουν και δίποτα.
2: Ναι. Δεν θα το πω. Εγώ εδώ το έχω, αλλά δεν θα το πω.
1: Τι θα πιω, θα πει?
2: Τίποτα. Μένω στου λαγοκέφαλου.
1: Θα μα το πει μετά. Θα το πει έξω.
2: Θα το πω έξω.
1: Εντάξει. Τι γίνεται, Αντώνη?
2: Θα μου έρθει το εσουρού. Διακοπέ πάνε.
1: Ποιοι πάνε διακοπέ?
2: Διακοπέ.
1: Δεν πάνε οι άνθρωποι διακοπέ Αύγουστο. Πότε θα πάνε διακοπέ?
2: Και η πολιτική. Είναι άλλη κατηγορία.
1: Δεν ξέρω. Το, αυτό δεν θέλω κι εγώ να μιλήσω για το πότε κάνουν οι διακοπές οι πολιτικοί μας.
2: Πήγανε λίγο μέσα.
1: Δεν μιλάω για τη γενικότερα. Μιλάω από καταβολή του ελληνικού κράτους.
2: Να σου πω κάτι. Κοίταξε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Έχει πάει στη Σύρο.
1: Α, ωραίο μέρος.
2: Λοιπόν, έχει εξοχικό εκεί. Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
2: Χανιά, Κρήτη.
1: Εντάξει.
2: Okay, έκανε μια βόλτα χθες.
1: Στα Χανιά.
2: Το βράδυ, ναι.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Ανδρουλάκης στη Λέρο.
1: Δεν πήγε, λέει, και ο Ανδρουλάκης.
2: Όχι, Λέρο. Αυτό ξέρω.
1: Εκεί θα δούμε τα γκουντουγκουάντεβα, γκουέβα, πώς τα λέγαμε χθες, κάτι φρούτα που έχει στυλέδο.
2: Α.
1: Πώς τα λέγαμε, βεβαιώστη.
4: Γκουάβα.
1: Γκουάβα. Που είναι μόνο, βγαίνει μόνο στη.
2: Α, είναι μόνο εκεί αυτό το τροπικό που έλεγε.
1: Να, ποιος θα μας φέρει. Ωραία, που είχαμε τον άνθρωπο που θα τα φέρει.
2: Διάβασα τον τίτλο μόνο. Γκουάβα λέγεται.
1: Γκουάβα, ναι, και τα έβλεπα και χτες, δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ ακόμα. Υπάρχει. Πρόσβησα μάλλον το βίντεο. Το και αυτό το κείμενο που έλεγε για το πολύ σπάνια που είναι μόνο στην Λέω και είναι πολύ ωραίο κλπ. Και συζητάγαμε με τον Ορέστη ότι Γκαβάο, Γκαβάφα, κάπως τη λέγανε περίεργα την ελληνική ονομασία. Δεν μου με εντυπωσίασε.
2: Ελίζα, Ελίζα, τώρα αν μ' ακούς, αν τελειώσει πιο νωρίς σήμερα, πάρε μου δύο γκουάβα.
1: Δύο είναι λίγα. Ένα κιλό. Μάλλον δεν τα έχω δει και από κοντά. Δύο κιλά να φέρει και ένα σε μένα.
2: Δύο κιλά. Ελίζα, μη τυχόν και δεν μου πάρει δύο κιλά γκουάβα.
1: Θα γίνει που είναι λόγο διαζυγίου αυτό.
2: Λοιπόν.
1: Μάλιστα, ωραία. Ναι. Μανδουλάκης, λοιπόν, λέω.
2: Λέρω,
1: να,
2: ναι, εκεί.
1: Να και κάτι καλό. Ωραία, μετά. Λοιπόν,
2: εκεί ρίχνουμε. Μετά δεν ξέρω, δεν έχω.
1: Τσίπρας.
2: Δεν έχω. Μπορεί να έχει ένα καρασούνιο.
1: Α.
2: Εκεί κοντά, δεν ξέρω.
1: Στα μέρη σου, θα τον δει.
2: Είχα πάει εγώ.
1: Τον συναντήσει πουθενά.
2: Ναι, δεν. Να τι αποφεύγω εγώ τι κακοτοπιέ, να ξέρει. Τα καλοκαίρι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω που θα πει ότι θα έχεις πάει διαφορετικά.
2: Ναι, είναι η περιοχή σου, ρε παιδί μου.
1: Η Ανατολική Αττική είναι η περιοχή σου, γι' αυτό το λέω ότι μπορεί να συναντηθείτε εκεί με το.
2: Ναι, δεν.
1: Το μάλιστα, τι γίνεται εδώ, τι νέα.
2: Όλα καλά νομίζω. Αγγίζουμε την τελειότητα.
1: Α.
2: Ναι, εντάξει. Να φύγουνε. Να πάρουν ανάσες αυτοί γιατί θα μας κόψουν τη δική μας ανάσα.
1: Γιατί άμα φύγουνε θα πάρουν ανάσες, δεν παίρνουν και εδώ. Εμείς δεν παίρνουμε ανάσες εύκολα.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω να πάρουν αυτοί οι ανάσες. Γιατί θα μας κόψουν τις δικές μας. Γιατί είδαμε την επαναστατική γυμναστική που είχαμε Ιούνιο-Ιούλιο. Και εντάξει, ο Ιούλιος πάντα έτσι είναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εκεί γίνεται πάντα, είναι πολύ φορτωμένος. Αλλά Ιούνιος τώρα ήταν μια προθέρμανση. Οπότε ξέρεις.
1: Είναι και προεκλογική χρονιά αυτή.
2: Προεκλογική χρονιά, καλά το είπες. Γιατί πρόσεξε τι γίνεται. Γιατί η πρώτη μπλόφα είχε πέσει για Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
2: Απομακρύνθηκε αυτό. Εγώ το έλεγα ότι μην ακούτε.
1: Μην μου μετά τη ΔΕΘ μας έθηκα μια ανακοίνωση. Θα σας κυνηγάω όλους. Έχω δουλειές να κάνω. Έχω 20 Σεπτεμβρίου μια συναυλία που διοργανώνω.
2: Παίζω όλα τα λεφτά.
1: Δεν μπορώ να πω με ποιον. Κορυφαίο. Ναι. Ναι. Ο κορυφαίος. Εν ζωή.
2: Θα με πας.
1: Θα πρέπει να θέσει Σαντορίνη.
2: Πού?
1: Θα πρέπει να θέσει Σαντορίνη.
2: Oh. Να τα
1: αλλά μην, αυτά προσπαθώ.
3: Να στείλω από τώρα την άδειά μου.
1: Να τη στείλει 27. Ωραία, ελά, το είπαμε όλοι. Θα πάρουμε μετακόμιση. Να μα ψάχνει ο Χατζής στο ραδιόφωνο.
3: Δύσκολα τα πράγματα. Ναι,
2: ναι. Άστο, γιατί άμα κάνω σχέδια εγώ δεν θα βγουν σε. Ναι, άστο.
1: Δεν θα γίνουν τη δική μου συναυλία.
2: Ναι,
1: εσύ
2: καλύτερα.
1: Πόσο είσαι, Άννα Μαρία μου, έχει σκεφτεί τη βδομάδα, έχει επιστρέψει από άδεια, θα ξαναπάρει, πόσο είσαι.
3: Λοιπόν, έλειψα και θα ξαναλείψω.
2: Έλειψε.
1: Έλειψε και θα ξαναλείψω.
3: Εντάξει, πώ θα γίνει, ρε παιδιά. Πρέπει και εγώ να ξεκουραστώ. Πώ ξεκουράζει
1: πιο νέα γενιά. Εσύ δεν το έχει ανάγκη το ίδιο.
2: Έχεις δίκιο.
3: Γιατί είναι νεότερος.
1: Ναι, δεν είναι αυτό.
2: Αυτό είναι. Να το.
1: Τα βλέπει.
2: Άκου την καρδιά μου πως χτυπάει, σ' αγαπάει.
1: Μη χτυπάει πολύ δυνατά η καρδιά σου, γιατί είναι ηλικία περίεργη, μην έχουμε κανένα θέμα.
2: Ναι, εμείς οι μικροί.
1: Τι παξίλο. Ναι, είναι επικίνδυνο. Ωραία, λοιπόν, δεν μου λες. Σε πρώτη φάση έβλεπα νωρίτερα, μας έχουν στείλει μήνυματα, θα τα δούμε μετά.
2: Δεν άκουσες το καλύτερο, μου φαίνεται. Πρέπει να ήσουν μεταξύ.
1: Φθορά και φθασία.
2: Τι είναι αύριο.
1: Τη μέρα του λογαριασμού, το άκουσα.
2: Α, το άκουγα.
1: Αλλά εγώ θα σε ρωτήσω τώρα, είναι η μέρα του λογαριασμού που.
2: Τη Αγγελάδο, θυμάσαι την ταινία τη
1: Μαλέα.
2: Ταινιάρα.
1: Ταινιάρα. Ταινιάρα. Είναι του λογαριασμού και του οργανισμού.
2: Ήταν η πρώτη συνέντευξη που είχα κάνει με τη Μαλέα, ήταν τότε ο οργανισμός της Αγγελάδας.
1: Πολύ ωραία.
2: Ταινιάρα.
1: Ταινιάρα, πολύ ωραία.
2: Της είχα κάνει τη συνέντευξη, ήμουν στην εξουσία τότε, την εφημερίδα. Θυμάσαι από.
1: Υπήρχε εφημερίδα που τη λέγανε εξουσία.
2: Τέταρτη εξουσία με 1996-97.
3: Δεν την έχει προλάβει.
1: Oh.
2: Ήσουν μικρή. Διάβαζες.
1: 96-97 πήγαινα σχολείο. Αλλά εντάξει. Δεν έπρεπε να διαβάζω εφημερίδες και από τότε. Μην κοιτάς. Και εκεί.
2: Αυτό. Ναι. Ήταν τότε τα hit, οι τίτλοι που ήταν τότε. Ήταν ο οργασμός της Αγγελάδας της Μαλέα. Επίσης που της είχα κάνει συνέντευξη. Συνέντευξη άρα.
1: Πολύ καλή, υπέροχη.
2: Ήταν τότε που είχε κάνει το μεγάλο της μπαμ τότε.
1: Φοβέρο.
2: Η Όλγα. Και το άλλο. Ήταν το πρώτο βιβλίο που είχε βγάλει ο κορυφαίος επικός τίτλος για μένα, η Κατερίνα Τσεμπερλίδου. Όχι πια σεξ, μόνο φίλοι.
1: Ναι, εσύ. Αυτό το θυμάμαι.
2: Ναι, βιβλίο, έτσι.
1: Το θυμάμαι.
2: Και την είχα ψάξει, την είχα βρει. Λέω, τι είναι αυτός ο τίτλος.
1: Ναι.
2: Μετά είδα και το βιβλίο, εξαιρετικό.
1: Ναι.
2: Ήταν πολύ.
1: Δεν θυμάμαι να το έχω διαβάσει.
2: Πολύ juicy, πολύ.
1: Ναι.
2: Η Κατερίνα.
1: Εξαιρετική.
2: Ναι, ήταν σε διαφήμιση, έτσι, και αυτά. Και γι' αυτό ήταν το πρώτο του εκδοτικό, έτσι.
1: Το βιβλίο το «Μη στην Νή» το θυμάσαι, του Ανδρουλάκη. Το,
2: ναι, εννοείται.
1: Ποια χρονιά ήταν αυτό, είσαι αγέννητη.
2: Α, το «Μη στην Νή» ήταν.
1: Πρέπει να ήταν, μιλάμε, είχε γίνει χαμός.
2: Εκεί, κάθε βιβλίο του Ανδρουλάκη.
1: Είχε και έναν τίτλο φοβερό.
2: Εκτός από τον τίτλο, είναι τίτλα ο άνθρωπο.
1: Εντάξει, ο άνθρωπο είναι και κορυφαίο.
2: Ναι, ναι. Αλλά είναι γεγονός. Του Μίμη Ανδρουλάκη, έτσι να το λέμε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει γράψει ακόμα βιβλίο.
1: Εντάξει, μπορεί αργότερα.
2: Θα έχει ενδιαφέρον όταν θα το γράψω όμως. Θέλω να το δω. Αυτό θα το διαβάσω, να ξέρω.
1: Θα είναι βιβλίο άραγε αυτοβιογραφικό.
2: Δεν ξέρω τι
1: θα είναι. Ή θα είναι βιβλίο μυθοπλασίας.
2: Εγώ σου βάζω ιδέες τώρα, Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Εκεί στη
2: Λέρο, εκεί που θα είσαι
1: και θα
2: δεν
1: βάζει και θα μα θέλει τι γκουάβε.
2: Ναι, ναι. Αλλά από ό,τι ξέρω και στο Πασόκ τώρα ξέρει, γίνονται
1: ζυμώσει.
2: Χωρί ανάσταση και όλο το καλοκαίρι τρένο θα του πάει παντού.
1: Καιρό είναι λίγο να πάνε χωρίς ανάσα στο Πασόκ. Έχουν,
2: ναι.
1: Είχαν, ήταν λίγο πιο light και το προηγούμενο διάστημα.
2: Η επέτειος της 3ης Σεπτεμβρίου.
1: Θα δαγκωθούμε σήμερα, ναι, και θα δηλητηριαστούμε και εγώ και ο Αντωνόπουλος.
2: Ναι, για πες. Θα δαγκώνεσαι κι εσύ, έτσι με πονάει η γλώσσα από το δάγκωμα.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, θα γίνει στην Κρήτη.
1: Ποιο, η επέτειος?
2: Η επέτειος για την ιδρυτική διακήρυξη στις 3 Σεπτέμβρη.
1: Α, μάλιστα.
2: Γίνεται κάθε Σεπτέμβρη στις 3. Συνήθως γινόταν στο Ζάπιο, πιο παλιές ώρες, γινόταν ένα μεγάλο γεγονός,
1: ναι,
2: για το Πασόκ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: φέτος γιατί θα μετακομίσει στην Κρήτη?
2: Συμβολικούς λόγους, okay, αλλά και γενικότερα, ξέρεις, γιατί η Κρήτη είναι το πράσινο νησί, υποτίθεται, και ήταν. Και τώρα τα καλύτερα ποσοστά του στην Κρήτη, το τερμάτισε,
1: ναι,
2: εκεί. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και θέλει λοιπόν εκεί να το ενισχύσει, να τους ανταμείψει, θα έλεγα εγώ.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Okay.
1: Μακάρι, για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
2: Εντάξει, πάει αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε τα άλλα. Έχουν, κάποιοι πάνε ανάσες. Πότε είπε, πότε τους έχει δώσει όρδινο να δεις? 17 Αυγούστου.
1: Επιστροφή πίσω, τα Θεανία πίσω, στα Θεανία.
2: Ναι. 17 Αυγούστου όλοι.
1: Ναι. Όλοι πίσω.
2: Ναι.
1: Μετά το 15 Αυγούστου. Μετά, ναι, έχουν πάει μια ανάσα που λες εσύ από την Παναγιά.
2: Ναι, ναι.
1: Θα γυρίσουν πίσω. Αγιασμένοι.
2: Είμαστε από το Όχανά, σαν να στο βόχινα Παναγιά.
1: Για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Έχουμε μια δέθη μπροστά. Θα δούμε τι θα γίνει και θα γίνει τις εξαγγελίες. Τι έχει γίνει με αυτά τους λογαριασμούς που δίνουν, λέει, οι γονείς από το ΙΕΡΕΒ, έψαχα να βρω λογιστή, αλλά είναι όλοι διακοπές. Να ξέρετε. Αυτό που γίνεται με τις γονικές παροχές που υπάρχει, με τις μεταφορές των ποσών που υπάρχει, φορολογία και όλα αυτά.
3: Θέλει πολύ προσοχή στη μεταφορά χρημάτων. Αυτό το θέμα έχει τώρα τελευταία πολύ κυκλοφορήσει και νομίζω ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τι στέλνουν οι γονείς, να το ψάξουν λίγο, να μιλήσουν με λογιστή. Το Άιρις είναι λίγο παγίδα.
2: Πλάκα κάνει.
3: Πρέπει να γράφουμε και κάτι στην αιτιολογία, να φαίνεται για ποιο σκοπό στέλνει το ποσό.
1: Διαφορετικά υπάρχει.
3: Αλλιώς μας πιάσανε.
1: Υπάρχει διαφορά, μεγάλη φορολογία και μπορεί να υπάρχουν και πρόστιμα κλπ.
2: Δηλαδή, αν ανταλλάσσω εγώ τώρα, παραδείγματο χάρη, θέλω στη γυναίκα
1: γι'
2: μου.
1: Γι' αυτό πρέπει να τα στέλνει σε μένα, να τα δίνω εγώ στη γυναίκα σου.
2: Πλυντηριό, ξέρετε.
1: Το γονικέ συναλλαγέ.
2: Πλυντηρέξ, μ' αρέσει.
1: Κοίταξε να δει. Ή φυλάκι θα πάμε, ή διαζύγιο θα πάει. Ένα από τα δύο θα σε βρει.
2: Τι
1: παξίλαξο και
2: μακριά. Τι τώρα.
1: Με τι γονικέ συναλλαγέ.
2: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό. Εγώ είπα να βοηθήσω μια φορά. Να πάω να πάω μια τσάντα. Όχι να γίνεται συνεχώς.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου. Και ύστερα σου λέει, ξέρεις, το Άιρις βολικό, έτσι. Πάρα από εδώ, πάρα από εκεί.
1: Οι άλλες, ναι, οι πλατφόρμες, οι άλλες θα τις ελέγξουν και τις άλλες και τράπεζες άλλες που έχουν μπει. Τα ξέρεις αυτά, τα ξέρεις αυτά.
3: Δεν πέστε μου αυτά.
1: Δεν ξέρω, δεν κάνει καν διαφήμιση. Υπάρχουν οι τράπεζες οι οποίες είναι που δεν υπάρχει, δεν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, λειτουργούν ιντερνετικά, αρχίζει από ρου και τελειώνει σε λουτ, και είναι συγκεκριμένα, γίνονται από εκεί όλες οι περίεργες συναλλαγές. Πώς τα ξέρω, μην ρωτάτε, κάνω ρεπορτάζ, δεν κάνω
2: τίποτα. Εντάξει. Μου στείλε μήνυμα ο γιος μου, ένας.
1: Και τι σου είπε, μπαμπά θέλω λεφτά.
2: Ναι, ρε εσύ.
1: Τελειώσαμε λεφτά.
2: Θέλω λεφτά. Λεφτά και παντόφλες, μου λέει.
1: Τι θα σου ζήταγε και εσύ το παιδί, άμα θα σου στείλε. Είναι το παιδί στην κατασκήνωση, πόσο χρονών είναι?
2: 13.
1: Είναι 13, είναι και σε μια ηλικία που αρχίζουν τα πρώτα καρδιοχτήρια.
2: Ο άλλος είναι οικονόμος όμως.
1: Ένας από τους δύο είναι
3: στην οικογένεια.
2: Έτσι πάει.
3: Το ένα παιδί είναι έτσι, το άλλο
1: γι' αυτό εγώ βγήκα μοναχοπέδι. Γι' αυτό βγήκα μοναχοπέδι, για να μην έχω αυτά τα θέματα. Αλλά εγώ η συγκεκριμένη. Ναι, τι θα σου πει η μπαμπά, τι ωραία που περνάω εδώ, σε πεθύμησα.
2: Λεφτά και παντόφλες.
1: Σου έχει στείλει ποτέ μήνυμα?
2: Πού κολλάει αυτό?
1: Δεν θυμάμαι σε ποιον το έβλεπα. Έβλεπα σε έναν. Υπάρχει ένας φοβερός τύπος δικηγόρος, ο οποίος είναι πολύ γνωστός στο εξωτερικό και μιλάει. Είναι πολύ φοβερός και πολύ ωραίος τύπος και με τα social media κλπ. Και έλεγε λοιπόν ότι του στέλνε ο γιος του, δεν επικοινωνούσε μαζί του. Αυτό είναι, ξέρω εγώ, 60. Ο γιος του είναι 30. Δεν είχε πολύ καιρό, έλειπε διακοπές. Μετά από λίγο καιρό ξανά λυπηθεί διακοπές. Του στέλνει κάποια στιγμή, μπαμπά, θέλω λεφτά. Καλή ώρα. Ναι. Και του απαντάει. Κοίτα να δεις, του λέει, νιώθω όπως είναι μια κοπέλα, η οποία, παιδί μου, δεν έχεις βοηθήσει λιγάκι να χτίσεις κάτι ερωτικό μεταξύ της, αλλά θες κατευθείαν να την πας στο κρεβάτι. Άμα μου έλεγες, μπαμπά, τι κάνεις, επεθύμησα. Και μετά από λίγο μου έλεγες, μπαμπά, θέλω λεφτά, θα σου τα δίνα. Τώρα έτσι απευθείας, μπαμπά, θέλω λεφτά, του λέει, πληγώνομαι, οπότε δεν στα δίνω. Ωραίος.
2: Εντάξει, ήθελε να βάλει λίγο συνέστημα.
1: Ήθελε και λίγο συνέστημα. Τα βλέπεις.
2: Όπως λέει ένας φίλος, ένας συνάδελφος, λίγο υγρασία, ρε
1: παιδί. Ναι, βέβαια. Ήθελε, σου λέει λίγο συνέστημα. Έτσι
2: εγώ του είπα να πας να δουλέψεις και μου απαντάει.
1: Στα 13 είναι ανήλικος.
2: Περίμενε. Να πας να δουλέψεις, σου λέει. Και μου απαντάει. Χα, χα, χα, χα.
1: Μπαμπά, δουλεύεις εσύ, δεν σου είπε. Για μας.
2: Έλαντε. Με λέει και φορτηγό, ξέρεις, έτσι, γιατί κουβαλάω. Ο παπάς είναι φορτηγό, είναι σούπερ ήρωας.
1: Α, έλα, δε, αυτά είναι ωραία που σου λέει.
2: Ναι,
1: ωραία εικόνα αυτή.
2: Ναι, αλλά
1: έχεις
2: φορτηγό...
1: και κούπα, έχεις και κάπα. Έχεις και κούπα, έχεις και κάπα του σούπερ ήρωα.
2: Όχι, κάπα δεν έχω,
1: να
2: κούπα έχω.
1: Ναι. Ναι.
2: Να πάρω και κάπα.
1: Η κούπα τι, δηλαδή,
2: πώς κούπα σούπερ ντάντ.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Και έχω και άλλη μία κούπα που λέει ότι μόνο ο παπάς μπορεί να τα φτιάξει.
1: Έχω κι εγώ μία, είχα πάει όταν πήγα στο Λος Άντζελες, πήγα και πήρα κάτι Όσκαρ. Εκεί από το έχει κάτι όχι. Και είχε πει στη μαμά μου η καλύτερη μαμά του κόσμου. Στη φίλη μου η καλύτερη φίλη του κόσμου. Στον τότε σύντροφό μου ο καλύτερος άντρας του κόσμου. Του έχει μείνει το Όσκαρ. Πάλε καλά το αγούδι, θα ξοκύλουμε σήμερα. Διάλειμμα βάλει. Ναι.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ρομαντικά.
5: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
6: Τα μάτια.
4: Απρόβλεπτα.
7: Δεν φοράς παντελόνι.
4: Αστεία.
5: Έπρεπε να είχα πιει.
4: Επικά.
8: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
9: Μην κάνω.
4: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συζητάμε εδώ με τον αγαπητό μου Αντώνη Αντωνόπουλο στον Αλφαρέντιο 989. Με τον Ορέστη Παπά απέναντι με ένα καλό που κάμισο παιδί από την Ανάβησο. Το ξέρει το έργο τη Μαρινέλα. Θα πιάσει όλη την ελληνική.
1: Το ξέρει.
0: Σε παρακαλώ, μα τι είναι αυτά που λες. Δεν την το πει. Εγώ είπαμε, η μουσική μου παιδεία ξεκινάει από τον Βιβάλντι,
1: ναι,
0: και φτάνει στην Ιουλία Καλυμάνη που λέγαμε έξω πριν.
1: Αν με ρωτήσει εμένα ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι, δεν μπορώ να σου πω. Και έχω 7.000 δίσκους.
0: Κι εγώ. Ένα τραγούδι, ένα-ένα δεν έχω. Mm. Έχω πάρα πολλά λατρεμένα και αγαπημένα. Mm. Έχω κάποια τα οποία. Δεν μπορώ να σου πω. Αρχικά. Η μουσική για μένα είναι σε κάθε τομέα της ζωής μας, σε κάθε, δηλαδή μας συντροφεύει συνέχεια, ναι, δεν μπορώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τραγουδάω βέβαια. Ενώ θα μπορούσα, έχω και το ταλέντο και τη σκηνική παρουσία.
1: Δεν θέλω.
0: Καταλαβες. Σε βλέπω λίγο, με βλέπεις λίγο με μια περίεργεια. Δεν έχω εγώ ταλέντο και σκηνική παρουσία.
1: Και φωνή.
0: Και φωνή έχω. Βεβαίως.
1: Και κίνηση.
0: Και κίνημα, γι' αυτό λέω σκηνική παρουσία έχω όλο τότε. Αλλά βλέπεις ότι με κέρδισε η δημοσιογραφία.
1: Κι εγώ. Κι εγώ.
0: Ναι. Γιατί εντάξει, είπα εκεί να μην φεύγει ο κόσμος. Να πάει ακόμα.
1: Εντάξει, τώρα στο μπαλέτο. Ναι,
0: αλλά άμα κάναμε ντουέτο.
1: Λες.
0: Θα ήταν. Θα ήμασταν σαν την Νίνα, σαν τον Νίνο και την Ζώζεφιν θα ήμασταν.
1: Γιατί εδώ ο Κουβαράς το ρίξε στο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς δεν μπορούμε, γιατί αυτό
0: είναι. Ναι, δεν τραγουδάει ο ίδιος. Παρουσιάζει τους τραγουδιστές.
1: Τραγουδάει
0: ο ίδιος.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα τραγουδάμε εμείς ίδιοι.
1: Ναι.
0: Θα πάει καλά αυτό, πιστεύεις. Μόνο σαν αταξιόν θα μας δούνε.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Όπως είναι, πώς πας και βλέπεις, ξέρω εγώ, που βλέπανε παλιά στο παρελθόν, δεν συμφωνώ. Αλλά βλέπω, ξέρω εγώ, τη γυναίκα με τα τρία χέρια. Ναι. Θα λένε πάμε να ακούσουμε τον Αντωνόπουλο και τη Σπυροπούλου.
1: Θα γίνει χαμός, να ξέρεις.
0: Θα γίνει, πιστεύεις.
1: Στο 100%.
0: Καλά, εντάξει.
1: Να το δούμε.
0: Να το δούμε.
1: Να το δούμε.
0: Έχω και φίλους συνθέτες, μπορούν να μας γράψουν για κάτι.
1: Ναι, έχω και. Θα δούμε. Χαμός θα γίνει.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, την καινούργια σεζόν λοιπόν, να μου έρχονται μηνύματα. Ναι. Τι λες εδώ, μελέτη μου, κάτσε να δούμε εδώ τι λέει το παιδί. Περίμενε το παιδί.
1: Κάτσε
0: παιδί κι αυτός είναι. Ναι. Καλησπέρα στην ωραία μεσημεριανή καλοκαιρινή παρέα. Λοιπόν, από το Σεπτέμβριο που θα μπούμε κανονικά στο καινούργιο πρόγραμμα, θα βγάλουμε ένα τραγούδι, ένα δίσκο. Όχι στην εκκλησία. Ένα δίσκο, ναι, μπορεί και στην εκκλησία. Θα δείξει. Ένα δίσκο οι δυο μας.
1: Ο γιος μου, έτσι, με τη να φτιάξουμε. Όχι, με τη να φτιάξουμε τραπ τραγούδι.
0: Α, τραπ δεν είχα σκεφτεί. Ότι θα έχω και αυτή την ενότητα με. Ωραία, εσύ θα έχεις το τραπ κομμάτι.
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Και εγώ θα τραγουδάω κανονικά.
1: Παιδί μου, όλο θα
0: δεν
1: το βρούμε.
0: Δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Εσύ, ναι, σου λέω, θα γίνει κόλαση.
0: Ωραία, και τι θα πραγματεύεται το τραγούδι.
1: Ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλουμε, ό,τι μας αρέσει.
0: Ναι. Ωραία, ό,τι συμφωνώ. Πάμε, ναι, μέσα.
1: Λες, άμα πάμε τώρα σε 2-3 μαγαζιά, μα τους το πούμε, θα μας πούνε όχι.
0: Σε ποια μαγαζιά,
1: άμα
0: είναι. Νυχτερινά μπορεί να μας πει όχι. Άμα πάζει μαγαζιά.
1: Δεν σου λέω μεγάλες πίστες, ρε παιδί.
0: Όχι, άμα είναι, εγώ είμαι για μεγάλες πίστες. Δεν θα πάω τώρα στο χωριό μου Κώστα, στο πανηγύρι στα Κρέστενα. Συγγνώμη, θέλω πίστα.
1: Τώρα θέλω να σου πω, πρόσεχε να δεις. Άμα πάει στην πιάτσα τη δικιά μας και πει τώρα η Έλ και ο Αντώνης. Αρχίζουν το τραγούδι 2 φορές τη βδομάδα.
0: Ναι, καλά, και μία θες και 2 φορές κι εσύ. Θα το γεμίζουμε και μία. Ναι, θα πάει καλά αυτό, πιστεύεις.
1: Οι καμερούλες απ' έξω κόλαση θα γίνει. Δεν θα έχουν πού, θα έχουμε θέση για τις κάμερες.
0: Θα έχουν και προκρατήσεις.
1: Ναι, θα ξεκινάμε από το πρωί και θα φτάνουμε στα δελτία.
0: Α, λοιπόν, να σου πω εδώ πέρα, ο Γιώργης λέει μήπως να το κάνετε πιο ρετρό και να είμαστε σαν το Μιμίκο και τη Μέρη.
1: Στις Ακρόπολης θα έχουμε.
0: Έλα, δεν είναι ωραίο.
1: Δεν είχε καλή κατάληξη.
0: Επίσης αυτό πολύ σημαντικό, αυτό το κάρμα του δεν είναι καλό, αλλά μπορούμε να το δούμε αυτό και να έχουμε κάθε φορά μια διαφορετική παρουσία. Δηλαδή να είμαστε στην αρχή ο Χιώτης και η Λίντα.
1: Ναι.
0: Τέλειο. Μετά να είμαστε ο Μιμίκος και η Μέρη. Μετά να είναι
1: σκετσάκια.
0: Ναι, αυτό θα μ' άρεσε. Θα ξεδιπλώσω και το ταλέντο μου το υποκριτικό.
1: Τόχο να ξέρεις.
0: Ναι, και μετά θα κάνουμε Διονυσίου, πώς τη λέγανε, Μαρίνα Βλαχάκη.
1: Τόχο,
0: καταπληκτικό.
1: Μέχρι και Εφηθόδη μπορεί να σου πει.
0: Ναι, αλλά με την ντουέτο. Θα κάνω εγώ την Εφηθόδη. Εσύ ποιο θα κάνεις.
1: Μπορεί να την κάνω κι εγώ.
0: Πάμε να βάλει τραγούδι, δεν θα πάει καλά αυτή η εκπομπή σήμερα. Θα φύγω, ραντεβού. Εγώ θα φύγω. Δεν θα τον δω τη Δευτέρα που θα είναι με το έτερο του ήμιση τον Μετρόπουλο. Εγώ θα φύγω. Ή κάτσε γιατί έχω να πάρω τηλέφωνο να μιλήσουν για τα σκάφη και για τον τουρισμό το θαλάσσιο. Και θα δούμε τι γίνεται και με το εμπόριο με έναν άλλο φίλο μετά τον Βαγγέλη τον Κορκίδη. Έχω πολλά. Μα θες κάτσε στην παρέα, μα θες βγει και κάτι θες.
1: Θα πάω. Έχω στο βωμό τη ενημέρωση, ξέρεις.
0: Ωραία, τη Δευτέρα λοιπόν με τον Μετρόπουλο χαιρετισμού. Εγώ θα επιστρέψω για να σε δω ξανά. Στις 17. Πρώτα ο Θεός.
1: Θα σε βλέπω και θα σε ακούω σαν ηλιοβασιλέματα.
0: Θα ανεβάζω στο όλη συνέχεια. Έχω δει εντωμεταξύ, έχω σκεφτεί, υπάρχει ένα τραγούδι του, του Γονίδη. Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Όπου λέει θα θες να με βρεις, μα δεν θα μπορείς, γιατί δεν θα γίνεται αλλιώς. Έχω σκεφτεί λοιπόν να το βάλω και να το γράψω. Πού με βρίσκει το email σας. Και θα ακούγεται από πίσω, θα θες να με βρεις, μα δεν θα μπορείς, γιατί δεν θα γίνεται αλλιώς.
1: Να το πω εγώ τώρα.
0: Πες το.
1: Ιου.
0: Έμαθε και το Ιου.
1: Ιου.
0: Άντε, λοιπόν, τραγούδι. Φιλιά, ευχαριστούμε πολύ, Αντωνάκη μου.
1: Φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να περάσετε καλά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε, Αλφαρέντιο 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου Ορέστης Παπάς. Εχθές λοιπόν που μίλαγα με τον εκλεκτό μου φίλο τον Βαγγέλη τον Κορικίδη από την Ομοσπονδία Εμπόρων, θα μας τα πει ακριβώς τον τίτλο του γιατί μονίμως λάθος θα το πω, μου έκανε μια παρατήρηση την οποία πραγματικά δεν την είχα σκεφτεί ποτέ μέχρι τώρα και είναι, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε βήμα για να ακουστεί. Καλημέρα αγαπημένε μου Βαγγέλη.
2: Καλημέρα κυρία Σπυροπούλου, καλημέρα.
1: Θέλω τον τίτλο σου κανονικά γιατί θα τον πω λάθος. Πρόεδρος.
2: Αν και οι τίτλοι δεν παίζουν κανένα ρόλο, είναι σύνδεσμος πορικών αντιπροσώπων Πειραιός.
1: Ωραία.
2: Και μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΠ και του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
1: Πολύ ωραία. Επειδή είμαι και μια ηλικία, ξεχνάω όπως καταλαβαίνεις, οπότε μου συγχωρείτε λιγάκι και το λάθος. Για πες μας αυτό που μας είπες σχετικά με το εμπόριο, γιατί θέλω να το αναδείξουμε, να το συζητήσουμε, να το ακούσει και ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό και για πες μας για να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο.
2: Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνεις, γιατί αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι μιλώ εκπροσωπώντας το σύνολο του εμπορικού κόσμου. Δεν ήταν παρατήρηση, ήταν έκκληση, παράκληση και αν θέλεις ένα αίτημα δίκαιο, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να ακουστεί παντού. Δεν είναι όμορφο, δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο να ακούμε την έκφραση έμπορος ναρκωτικών, έμπορος όπλων, έμπορος λευκής σαρκός, να χρησιμοποιούμε δηλαδή αυτή την ιερή λέξη για μας, που εκπροσωπούμε το εμπόριο, με παράνομες πράξεις, παράνομες ενέργειες. Είναι διακινητές αυτοί, δεν είναι έμποροι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να ακουστεί παντού, να θεσμοθετηθεί, να υπάρξει οδηγία προς τους εκλεκτούς συναδέλφους σου και προς όλους αυτούς που χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση στην ειδησιογραφία.
1: Μα δεν το είχαμε καν σκεφτεί, στο είπα και εγώ χθες ενώ μιλάγαμε, ότι είναι μια έκφραση που πραγματικά δεν έχουμε αντιληφθεί τη σοβαρότητα το αν τη χρησιμοποιούμε και τη σύνδεση που μπορεί να κάνουμε χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε την πάρα πολύ σοβαρή. Και επίσης να νομιμοποιούμε και μια κατάσταση. Όταν κάποιος του δίνεις μια επαγγελματική ιδιότητα, κάπως λίγο σαν να το βάζεις μέσα στην αγορά εργασίας όλο αυτό.
2: Ακριβώς. Σε καμία περίπτωση ένας άνθρωπος ο οποίος εμπορεύεται όπλα, ναρκωτικά και ανθρώπους δεν μπορεί να λέγεται έμπορος. Εμπορεύεται, είδατε τι είπα. Και αυτό είναι το λάθος. Διακινεί. Η λέξη έμπορος είναι πολύ αρχαία ελληνική λέξη. Υπάρχει όρκος του εμπόρου από την αρχαιότητα. Εμείς τουλάχιστον στον χώρο του εμπορίου θεωρούμε ότι κάνουμε ένα νόμιμο επάγγελμα απόλυτα σύμφωνα με τους νόμους και την νομοθεσία που υφίσταται και προσφέρουμε, συνεισφέρουμε αν θέλετε και εμείς στο ΑΕΠ της χώρας μας μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες και εμπορευόμαστε άψυχα αντικείμενα. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η χρήση ναι γίνεται ασυνείδητα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει σκοπό.
1: Βέβαια, προφανώς.
2: Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να το ξεπεράσουμε, να το διαγράψουμε και να μην χρησιμοποιούμε αυτή την λέξη και τα παράγωγα της λέξης του εμπόρου για να χαρακτηρίσουμε μια διαδικασία, μια παράνομη πράξη, μια ανήθικη πράξη όπως αυτά που ανέφερα πριν. Και αυτό είναι που θέλουμε να περάσει το μήνυμα σε όλους, στα αρμόδια υπουργεία, στην δημοσιογραφία, να μην χρησιμοποιείται αυτός ο όρος, αλλά και επίσημα, γιατί πιστεύω ότι μόνο έτσι αυτή η λαθασμένη χρήση θα πάψει να υφίσταται.
1: Για πες μας πώς πάει η σεζόν τώρα και πώς πάει η αγορά και εκεί η πολύ όμορφη αγορά του Πειραιά, αλλά και γενικότερα τι ακούτε.
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι υποτονικά τα πράγματα. Δεν έχουμε την κίνηση που θα θέλαμε να έχουμε. Είναι και περίοδος εκπτώσεων που σημαίνει ότι το καταναλωτικό κοινό μπορεί να βρει πολύ καλύτερες τιμές και ευκαιρίες. Όμως η αλήθεια είναι ότι τον απολογισμό θα τον κάνουμε όταν πλέον θα περάσει και ο Αύγουστος και εκεί θα μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα με επίσημα στοιχεία, επίσημα νούμερα και θα δούμε τι, αν θέλετε, τι σεφτε κάναμε και τι απολογισμό έχουμε στα ταμεία. Πάντως είναι υποτονική η κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος στην περίοδο των καλοκαιριού, την θερινή περίοδο, προτιμά να χαλάσει τα χρήματά του, να τα καταναλώσει, αν θέλετε, σε άλλα πράγματα, όχι σε αγαθά, κυρίως στο ταξίδι του και στις διακοπές του. Και αυτό είναι λογικό. Και μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι για να μπορέσει κάποιος να υλοποιήσει τις θερινές διακοπές του, θα χρειαστεί χρήματα για τη μετάβασή του στον χώρο που έχει, στο μέρος που έχει επιλέξει. Άρα, είτε είναι εισιτήρια, είτε είναι βενζίνη, όλα αυτά επιβαρύνουν το κόστος για τους καταναλωτές. Mm-hmm. Άρα αυτή τη στιγμή η κίνηση στα μαγαζιά είναι αρκετά υποτονική, θα λέω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς αναλυτικά με το καλό να γυρίσουμε από με την αρχή της σεζόν, ώστε θα έχετε και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για να δούμε πώς έχει πάει.
2: Μετρήσιμα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Θα τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τίποτα, την αγάπη μου εγώ δεσμεύομαι, αρκεί να το συνειδητοποιώ, ότι όταν θα μιλάμε για τέτοιου είδους μαύρη αγορά εργασίας και εκμετάλλευση ανθρώπων και ανθρώπινου δυναμικού, δεσμεύομαι πραγματικά να το λέω ως διακινητής. Εύχομαι να το θυμάμαι, γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε και εμείς πάνω στη ροή του λόγου, αλλά πρέπει πραγματικά να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί είναι κρίμα για όλους εσάς και είναι και πολύ λάθος και για όλους όσους έχουν ταλαιπωρηθεί, έχουν καταστραφεί ζωές, έχουν βιαστεί, έχουν καταπιεστεί και όλα αυτά.
2: Έλλη μου, νομίζω ότι είσαι η πρώτη η οποία βγάζει αυτό το θέμα.
1: Μακάρι. Ότι δεν με νοιάζει, το θέμα είναι να είμαι η τελευταία που το αναφέρω.
2: Είναι μια πολύ πρόσφατη, αν θέλει, συζήτηση. Έχει ξαναγίνει και άλλες φορές, αλλά είναι πιο ζεστή, αν θέλει. Αυτή τη φορά να περάσουμε παντού ότι το επάγγελμα του εμπόρου είναι ένα νόμιμο και τίμιο επάγγελμα.
1: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, να έχετε έναν όμορφο Αύγουστο. Υπόλοιπο Αύγουστο. Ευχαριστούμε θερμά. Ποιο τραγούδι θα βάλουμε?
3: Α, πάμε μάλιστα και το Πέκκινγκ.
1: Οκ. Okay. Α, πολύ καλό. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.

0: Βλέπω την στιγμή της φωνικής σύγκρουσης του γιο ταχυαυτοκινήτου με φορτηγό στις Σέρρες, όπου έχασε τη ζωή της μια μητέρα με το γιο της, 43χρονη μητέρα, 24χρονος ο γιος, ο οποίος ήταν οδηγός του αυτοκινήτου, η γυναίκα ήταν συνοδηγός. Ο οδηγός του γιο ταχύ καθώθηκε στο φορτηγό. Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου και νοσηλεύεται. Το φορτηγό όχημα έφερε κάμερα στον περιστήριο μέρος του και κατέγραψε τις τραγικές στιγμές και τη σφοδρή σύγκρουση με το γιο ταχύ. Βλέπω εδώ το βιντεάκι το οποίο είχε εξασφαλίσει η ΕΡΤ και τον οδηγό του αυτοκινήτου για άγνωστη αιτία να χάνει τον έλεγχο του οχήματος, να περνά στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρούεται με τοπικά με το φορτηγό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Αύγουστος είπαμε. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα πάμε να μιλήσουμε για θάλασσες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα, την αγαπημένη τη θάλασσα, την μάνα θάλασσα που όλους τους αγκαλιάζει και πρέπει να τη σέβεσαι για να σε σέβεται κι αυτή. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε έναν πολύ καλό μου φίλο και ξέρετε, έναν άνθρωπο που γνωρίζει τη θάλασσα από κάθε άποψη, από το γιο την, από τις ομορφιές της, από τις δυσκολίες της. Ο Γιώργος ο Παρίσης λοιπόν είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο καπετάνιος. Τι γίνεται αγαπητέ μου, πώς πάει ο τουρισμός με τόσες γεωπολιτικές εξελίξεις? Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας από την όμορφη Πάτμο, πώς είστε?
0: Είμαστε μια χαρά. Τι θέα βλέπετε, πού βλέπετε? Βλέπετε χώρα, βλέπετε θάλασσα, τι βλέπετε? Φτιάξτε μας λίγο, δώστε μας λίγες εικόνες.
1: Είμαστε στη Μαρίνα, οπότε βλέπουμε και χώρα και θάλασσα.
0: Ωραία είστε, μια χαρά είσατε, υπέροχα.
1: Λοιπόν,
0: κόσμο έχει?
1: Πολιτικές εξελίξεις, έχει κόσμο. Η Πάτμος είναι ένα νησί που έχει μικρή σεζόν, αλλά η σεζόν της είναι αρκετά δυναμική. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι είναι στο πρόγραμμα της μικρής σεζόν που έχουν. Δηλαδή δεν υπολογίζαν από ό,τι βλέπω οι ντόπιοι κάτι διαφορετικό. Μέχρι στιγμής τους πάει με βάση αυτό που φαντάζονταν.
0: Μάλιστα. Όλο αυτό που λέμε ότι έχει επηρεαστεί λόγω του πολέμου, και δεν μιλάω τώρα μόνο για την Πάτμο, αυτά που βλέπετε και που συζητάτε και που αναλύεται γενικότερα για το τι γίνεται στην Ελλάδα, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι πλέον δεν βλέπω τον πελάτη, σε εισαγωγικά, τον αμπλωτή, αν δεν θα πω αυτιλιακά, να λέει δεν θα πάω διακοπές. Βλέπω όμως να λέει θα αποφασίσω αργότερα σε σχέση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Και αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή στη φετινή χρονιά. Ξέρετε, στο γιώτινγκ η αβεβαιότητα δεν ακυρώνει απαραίτητα τη ζήτηση. Μεταφέρει όμως την απόφαση πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού, γιατί ο πελάτης είναι αμπλωτής. Παρακολουθεί τις εξελίξεις, παρακολουθεί τα εισιτήρια, παρακολουθεί τα καύσιμα και μετά πατάει το κουμπί. Οπότε θα έλεγα ότι δεν εξαφανίζει τους ανθρώπους που νοικιάζουν σκάφη, γιατί έτσι το είχαμε δει λίγο στην αρχή. Τους κάνει και πιο απαιτητικούς σε σχέση με το τι θα συναντήσουν, αλλά φαίνεται ότι τους κάνει πιο καθυστερημένους στην τελική τους απόφαση. Δηλαδή δεν πάνε να κλείσουν πολύ καιρό πριν, γιατί βλέπουν ότι οι εξελίξεις είναι λίγο πάνω κάτω.
0: Ναι. Επηρεάζει τις τιμές. Αυτό επηρεάζει τις τιμές. Δηλαδή και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Θέλω να πω.
1: Και το last minute που έχει εμφανιστεί.
0: Ναι, και θέλω να πω ότι μπορεί, επειδή είναι last minute, να έχει λίγο πιο αυξημένη τιμή, ή επειδή ακριβώς είναι last minute και μπορεί να μην υπάρχει, να μην υπάρχει ζήτηση να πέφτουν οι τιμές. Τι από τα δύο συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ακούστε, το yachting περιέργως έχει αρχίσει να αποκτά κοινούς κανόνες με την υπόλοιπη αγορά, με αυτή την ιστορία που γίνεται. Δηλαδή το last minute, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ καλό για τον πελάτη. Αλλά δεν είναι πάντα καλό για την ποιότητα της υπηρεσίας. Αυτό είναι γεγονός. Το γιότ δεν είναι ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, δηλαδή δεν ανοίγεις απλώς την πόρτα και παραδίδεις το κλειδί. Και όταν σκεφτόμαστε για το last minute, πρέπει να καταλάβουμε ότι η βιομηχανία συγκεκριμένη πρέπει να οργανωθεί το πλήρωμα, τα τρόφιμα, τα κάψιμα, οι μαρίνες, να αναθεωρηθούν τα κόστη την τελευταία στιγμή για τον επιχειρηματία και οι ειδικές απαιτήσεις. Οπότε θα έλεγα κάτι που ίσως ακουστεί παράδοξο, ότι ο τουρισμός πολυτελείας που λέτε κι εσείς, την τελευταία στιγμή, ο τουρισμός πολυτελείας της τελευταία στιγμή στο γιότινγκ, μπορεί να αγοράζει καλύτερη τιμή, αλλά δεν αγοράζει καλύτερη ποιότητα στην εμπειρία. Και η τάση φαίνεται ότι είναι υπαρκτή και το last minute μπορεί να ρίξει την τιμή, δεν μπορεί όμως να δημιουργήσει χρόνο. Και στον τουρισμό πολυτελείας, ο χρόνος είναι μέρος της ποιότητας, άρα όταν γίνεται αυτό, αυτομάτως χάνεις την ποιότητα στα σέρβισες που δίνεις και αυτό είναι επικίνδυνο για την βιομηχανία μας.
0: Είναι, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι περνάμε δύσκολη καθημερινότητα, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, ότι πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται, το να νοικιάσω με την παρέα μου ένα σκάφος, μπορεί αν το μοιράσω το ποσό, και δεν μιλάω για σκάφος mega yacht, μιλάω ένα καταμαράνι, κάτι πιο τέλος πάντων...
1: Να είναι και μια ανάλογη παρέα.
0: Ναι.
1: Ένα μεγαγιότι.
0: Καλά, ναι, συμφωνώ. Αλλά εγώ μαζί σας είμαι, δεν το συζητώ, αγαπητέ μου, κύριε Παρίση, αλλά μιλάω. Πάμε τώρα όπως να πούμε για το γενικό. Μπορεί να είναι affordable που λέμε και στο χωριό μου, μπορεί να γίνει. Δηλαδή, έχω εγώ μια παρέα με 10 φίλους. Να νοικιάσω ένα εστιατοπλοϊκό μου βγαίνει πάνω κάτω ίδιο με το να νοικιάσουμε σε ένα δωμάτιο, σε ένα ξενοδοχείο και να γυρίσω.
1: Αν μιλάτε για τις εισαγωγικά χαμηλές κατηγορίες σκαφών και πάντα στα δύο με τα μέτρα. Γιατί η τιμή στα σκάφη έχουν πολύ μεγάλη σχέση με τα μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Και την ηλικία των σκαφών.
0: Σωστά.
1: Ναι, γιατί τα κόστη έχουν ανέβει και στον τουρισμό τον επίγειο. Πολύ. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι απέχει πάρα πολύ πλέον η κατάσταση. Όταν, δεν θα το συγκρίνουμε με ένα σκάφος των 80 μέτρων, αλλά ένα σκάφος των 15 μέτρων, ναι, των 18 μέτρων, ναι, των 20 μέτρων. Ναι. Φυσικά σε συνάρτηση με την ηλικία του σκάφους και τον brand. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε το ποιο ναυπηγείο είναι. Mm-hmm. Σε σχέση με τιμές που πλέον αναγκαστικά στο μαζικό τουρισμό έχουν ανέβει, γιατί τα κόστη έχουν ανέβει σε επιχειρήσεις. Mm-hmm. Ναι, μπορείς να το κάνεις.
0: Οι φωτιές έχουν επηρεάσει τους ξένους. Το συζητάνε οι ξένοι, φοβούνται.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έτυχε να είμαι και employed, έτυχε να είμαι και μπροστά στην πάρο, στη φωτιά. Βεβαίως και το συζητούν, αλλά πολλές φορές ξέρετε αυτό που φοβάται περισσότερο ο ξένος επισκέπτης δεν είναι το περιστατικό σαν περιστατικό. Είναι η έλλειψη πληροφορίας. Και ο άνθρωπος πάνω σε ένα σκάφος πρέπει να ξέρει τρία πράγματα ο επιβάτης. Αν είναι ασφαλής, πού μπορεί να πάει και αν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Και εκεί μετά φάνηκαν κενά στους ρόλους και πόσο σημαντική ήταν η ρόλη των πλοιάρχων. Δηλαδή δεν είμαστε άνθρωποι που απλά οδηγούμε ένα σκάφος. Φάνηκε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι risk managers με μια κινητής τουριστικής μονάδας. Δηλαδή αν υπάρχει μια πρικαγιά όπως έβλεπα εγώ στην Πάρο, καπνός, ακραίος άνεμος ή οτιδήποτε άλλο περιστατικό. Η πρώτη μας υποχρέωση είναι η ασφαλεία και αμέσως μετά η διατήρηση εμπειρίας. Και εκεί είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του yachting και επανέρχεται σε αυτά τα φαινόμενα που έχουν εμφανιστεί η αξία που έχει ο πλοίαρχος πέραν των managers και των εταιριών διαχείρισης και να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Γιατί σε αυτούς τους επιβάτες αυτό που υπάρχει πρωτίστως είναι έλλειψη πληροφορίας. Έπρεπε να μπουν σε ξένα site να διαβάσουν αρχιτράβες πληροφορίες όπως παρουσιαζόταν, όπου έμπαινε. Άρα η μόνη πληροφορία που είχαν ήταν από τον πλοίαρχο.
0: Πώς πάει το ελληνικό γιότιν πριν κλείσουμε? Ο ελληνικός τουρισμός πάει καλά. Πάει καλά και το γιότιν, το ίδιο πράγμα σημαίνει?
1: Σε σχέση με τον τουρισμό των επιγειών.
0: Ναι,
1: κοιτάξτε. Τι ακούμε και διαβάζουμε, ότι ο τουρισμός πήγε πάρα πολύ καλά φέτος, είχαν πολλές αφήξεις. Αφήξεις από μόνες τους και στο σκάφος και στα σκάφη. Αυτά δεν είναι επιτυχία. Δηλαδή η ερώτηση θα πρέπει να είναι πώς η αξία, όχι από εσάς, η ερώτηση αυτών που θα σχεδιάσουμε, είναι πώς η αξία αφήνει κάθε επισκέπτη στη χώρα και πόση ποιοτική εμπειρία του προσφέρουμε. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε ρεκόρ αφήξεων και να πήγε το yachting περιέργως καλά τον τελευταίο μήνα με τα last minute, αλλά ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις να πιέζονται και από τα κόστη, και αυτό το βλέπετε στον γενικό τουρισμό και υπάρχει και στο yachting, αλλά θα εμφανιστεί από το τέλος της σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Οι πιέσεις που δεχτήκανε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Και το ερώτημα για την Ελλάδα και για το yachting νομίζω ότι θα πρέπει να είναι, να μην είναι μόνο πόσες κρατήσεις κάναμε, πόσα σκάφη κλείσαμε, πόσοι τουρίστες φέραμε, θα πρέπει να μετράμε πόση Ελλάδα καταφέραμε να τους πουλήσουμε. Γιατί αυτό με
0: πολύ
1: το μαζικό τουρισμό είναι λίγο περίεργο. Και με τα last minute για να κλέψουμε πελάτες από τις διπλανές χώρες και κατεβάζοντας την υπηρεσία. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι μειώσαμε την Ελλάδα που τους πουλάμε για να επιβιώσουμε σε αυτό το last minute.
0: Δηλαδή
1: κάνουμε πολύ βιαστικές κινήσεις να κλείσουμε ένα last minute για να βγουν οι μέρες και να δώσουν και πιο φτηνά last minute δωμάτια, ας πούμε, και δεν θα καλύψουμε την ίδια εμπειρία όπως πρέπει, διότι αν ανησυχεί το πλήρωμα, ας πούμε, ότι τέλος Αυγούστου θα χάσει τη δουλειά του γιατί έκανε μόνο 5 εβδομάδες ή 6.
0: Ναι, δεν θα έχει και την ίδια υπηρεσία.
1: Με 30% έκπτωση που το έχει επιβάρηση και στο πλήρωμα, όχι μόνο στον πλειοκτήτη ή εκτός ενός σκάφους. Δεν παρέχει απαραίτητα και τις καλύτερες υπηρεσίες, γιατί σκέφτεσαι άλλα πράγματα όταν δουλεύεις. Όπως και στα νησιά, όταν θα μειώσεις τον επισκέπτη που θα πάω εγώ την ποιότητα του φαγητού ή την ποιότητα του σέρβις, γιατί έχουν ανέβει τα κόστη, και επειδή γεμίζει ξαφνικά, πρέπει να προσφέρει με μειωμένο προσωπικό την υπηρεσία που δεν θα πρόσφερε με τον ίδιο τρόπο, πουλάς λιγότερη Ελλάδα. Εκεί χάνεται και ο τουρισμός πολυτελείας μακροπρόθεσμα, γιατί δεν είναι αυτό που περιμένει να δει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσει ο Αύγουστος με το καλό, κύριε Παρίσι μου, θα μου έρθετε εδώ πέρα να δούμε και πώς θα έχει πάει η σεζόν γενικότερα, πώς θα έχει ολοκληρωθεί. Να περνάτε όμορφα, κάντε κανένα σταυρό και για μας εκεί στην Πάτμο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την τραγουδάρα που σου είπα που μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε.

κορίτσια του ουρανού λοιπόν, της γης και του νερού. Εμείς φεύγουμε. Φεύγουμε γενικώς. Θα φύγουμε για λίγες μέρες. Θα πάμε να πάρουμε και εμείς ανάσες, γιατί μας περιμένει ένα δύσκολο φθινόπωρο, ένας δύσκολος χειμώνας. Είπαμε, είναι και η προεκλογική χρονιά, οι απαιτήσεις αυξάνονται. Εμείς θα είμαστε πίσω στις 17 του μηνός. Παρακαλώ. Δεν θυμάμαι τι ώρα έχω εκπομπή. Μεσημέρι πρέπει να έχω. Μία με τρεις, δύο με τρεις. Κάπου εκεί πρέπει να έχω. Μην ψάχνω τώρα. Μπορώ και να ψάξω μέχρι να κάνουμε αποφώνηση για να πούμε ακριβώς. Αλλά θα βάλουμε και ανακοινώσεις. Το έχω κι εγώ. Έχει στείλει η Καρκαζή, η λατρεμένη. Τα έχει στείλει όλα, να ξέρεις, το κορίτσι μου. Περιμένετε. Πολύ σύντομα θα το βρούμε. Μου έχει στείλει εντωμεταξύ. Ορθή ανακοίνωση, ορθή επανάληψη, ορθή ό,τι θέλει. Τα έχει στείλει 17 φορές. Μία με τρεις. Λοιπόν, 17 Αυγούστου. Μία με τρεις το μεσημεράκι θα είμαστε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989 με πολύ καλή διάθεση και εύχομαι η επικαιρότητα να βοηθήσει να είναι καλή η διάθεση και να έχουμε ωραία ευχάριστα πράγματα. Τι μου λες εδώ, Σάκη, πριν χαιρετήσω και φύγω. Καλό ταξίδι Έλλη μου, να περάσω τέλεια Σαντορίνη. Άντε να πάμε καλά, να είμαστε καλά. Λοιπόν, εύχομαι να περνάτε όλοι καλά, να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους. Τα βλέπετε τι συμβαίνουν κάθε μέρα. Στεναχωριέμαι κάθε φορά που λέω κάτι τέτοιο τόσο δυσάρεστο. Είναι τρομακτικό.

0: τεχνολογία AI Plus. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Από το Λονδίνο και συνοδευόμενη από κλιμάκιο του ελληνικού FBI. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς, τη 46χρονη αποδίδεται υποστηρικτικός ρόλος στην ομάδα ατόμων που προκάλεσε τον εμπρισμό της τράπεζας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Αναμένεται να επιστρέψει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι την απολογία της. Τραγωδία σημειώθηκε στις Σέρες. Μία 43χρονη και ο 24χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλαιοκόμης. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό έναν 48χρονο οδηγό φορτηγού και τραυματία τον 34χρονο συνεπιβάτη του σημειώθηκε τα ξημερώματα επί της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτη στο ύψος του Κλαδά. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενη πλαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την καταστροφική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον δήμαρχο πόλης της Στερεάς Ελλάδας και ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τον εργολάβο και τον ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Οι αρχές προχώρησαν στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αιωλικού πάρκου, καθώς η μεγάλη φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος της εγκατάστασης. Την ίδια ώρα, σε 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές από τις φωτιές. Κατά δαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Σιδηλίας και Μεγαραίων, ενώ προσωρινά κατάλληλα κρίθηκαν 119 κτίρια. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Συνελήφθη στη Γερμανία 39χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, ο 39χρονος αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για δολοφονία σε περιοχή του Νέου Κόσμου, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής πολεμικού όπλου. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη Τούρκος υπήκοος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από τις τουρκικές αρχές. Ο 39χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν και τις ελληνικές αρχές για τα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, της παράνομης οπλοκατοχής και της παράνομης εισόδου στη χώρα και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Σε εξέλιξη της συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 5 και 6. Στον διεθνή χώρο, έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε πλήγματα εναντίον στόχων στο ρωσικό έδαφος ισχυρίζονται πως απέκτησαν Ρώσοι χάκερ, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι χάκερ φέρονται να εξέτασαν έγγραφα σχετικά με ουκρανικά πλήγματα εναντίον πετρελαϊκών τερματικών σταθμών τον Ιούλιο του 2026. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να προχωρήσει σε επίθεση κατά χώρας μέλους του ΝΑΤΟ τα επόμενα χρόνια, εκτιμούν σε εκθέσεις τους οι Αμερικανικοί και μυστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση μαθητή σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Ο 14χρονος που έχασε επίσης τη ζωή του σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια μετέβη στο σχολικό συγκρότημα. Δεν είναι μέχρι στιγμή σαφές αν σκοτώθηκε από την αστυνομία ή αν ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ και ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, την Πέμπτη στις Βρυξέλλες η Ρεβάνς.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου και όπου.

0: Την καρδιά του Las Vegas.
1: Ρε κρυμπελόγια.
2: Μάλιστα.
0: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
0: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
3: Ρε φίλε.
4: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
5: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άναμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio, ο Γιάννης Τριάντης στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τη μία και η ομάδα μας, ο Ρέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς, 212-212-4800, αν θέλετε να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail oneirpapakialfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Είναι ωραία η Παρασκευή, αλλά η επικαιρότητα δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Είναι αρκετά τα θέματα, σε κάποια ύφεση είναι οι πυρκαγιές, σε ύφεση. Και αυτό είναι θετικό. Θα ανέβει η θερμοκρασία, αυτό δεν πειράζει, δεν είναι καταστροφικό, να προσέχουν όσοι πρέπει. Λοιπόν, άκουγα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που πήγε στον Άγιο Βασίλειο ως αρχηγός του κόμματος, συζήτησε με ανθρώπους εκεί, έκανε την κριτική και τις καταγγελίες της. Όλα αυτά λογικά και φυσιολογικά για ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Αλλά βρε παιδάκι μου, προς τι αυτές οι κριμνιστικές υπερβολές που εκθέτουν την ίδια? Τι εννοώ? Είπε ότι οι πυρκαγιές, πέρα από τη θεσμική απραξία που κατά την γνώμη της συμβάλλει στις πυρκαγιές, υπάρχει σχέδιο συνδεδεμένο και με τις ανεμογεννήτριες. Δηλαδή αυτό το παραμύθι που σέρνεται χρόνια τώρα από την περίοδο που κάηκε το δάσος της Δαδιάς και δεν μπήκε καμία ανεμογεννήτρια εκεί, παρά τα θρυλούμενα τότε ότι το κάψανε για να βγάλουν. Τώρα, ποιες ανεμογεννήτριες στο Πόρτο Γερμανό και στις καταστροφές σε αυτές τις περιοχές? Δεν ξέρω, μερικοί άνθρωποι έχουν το ταλέντο να αδικούν τον εαυτό τους. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και είναι κρίμα για την συγκεκριμένη περίπτωση. Από εκεί και πέρα έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα. Δύο ξεχωρίζουν κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι η ρήτρα διαφυγής που ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση για τα ενεργειακά. Τι είναι η ρήτρα διαφυγής? Είναι ένα αίτημα για να επεκταθεί το δημοσιονομικό περιθώριο της χώρας. Δηλαδή θα ξοδέψουμε ένα δισεκατομμύριο παραπάνω για θέματα ενέργειας, αλλά αυτά να μην επιβαρύνουν την εικόνα του προϋπολογισμού και να μην θεωρηθεί η χρήση αυτού του, η χρησιμοποίηση του ενός δις, ότι συνιστά παράβαση των κανόνων της Ένωσης. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 17 χώρες που δικαιούνται να έχουν αυτή την αντιμετώπιση, την ελαστικότητα, και είναι σημαντικό να δούμε όμως πώς θα διατεθούν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή θα είναι απλώς επιδοτήσεις για ρεύμα και καύσιμα, θα είναι μειώσεις του ΦΠΑ στην ενέργεια, θα δούμε. Πάντως είναι ένα δισεκατομμύριο μέχρι το 2028. Το άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό που είπαμε και χθες, το καλώδιο για την Κύπρο. Εκεί, διαβάζοντας προσεκτικά για τη συμφωνία, είναι επικεφαλής μια γαλλική εταιρεία, η Meridian. Εκεί λοιπόν ο ΑΔΜΙΕ μπήκε με ένα ποσοστό και όλο το εγχείρημα είναι στα χέρια της γαλλικής εταιρείας. Αυτό δεν λέγεται εγχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων προς Θεού, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο μένει να απαντηθεί. Γιατί διακόπησαν οι εργασίες το 2024 για την πόντιση του καλωδίου? Γιατί το ιταλικό πλοίο που έκανε τις σχετικές έρευνες στο βυθό, μόλις πέρασε τα 6 μίλια που είναι δικά μας, οι Τούρκοι απέτησαν να ζητήσει άδεια από την Τουρκία για να συνεχίσει. Η Τουρκία δεν έχει πρόβλημα με το καλώδιο, έτσι λέει, δεν την ενδιαφέρει, ας γίνει το καλώδιο, αλλά απαιτεί άδεια από τα σκάφη, εν προκειμένου από το ιταλικό που ήταν τότε στις έρευνες, να πάρουν άδεια.
Φυσικά δεν πήρε το ιταλικό, γιατί αυτό θα σήμαινε εκχώρηση δικαιωμάτων της χώρας μας, μιας και υπάρχει ελληνική ΑΟΖ. Το ερώτημα είναι, τι θα κάνει η γαλλική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το εγχείρημα? Θα ζητήσει άδεια, φυσικά, επειδή είναι μια ξένη εταιρεία, γαλλική, έτσι. Θα ζητήσει άδεια από την Αθήνα, τυπική, αλλά ουσιαστικού χαρακτήρα, και θα ζητήσει και από την Τουρκία. Εάν συμβεί αυτό και ζητήσει άδεια, τότε, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη για τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ήδη κάποιοι αναλυτές μιλούν για παραπλάνηση εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως, δηλαδή ότι διάλεξε έναν σκολιό δρόμο, πλάγιο, μετά το πάθημα και την ήττα που είχε η χώρα μας στην Κάσο το 24 με το καλώδιο. Εγώ δεν συμμερίζω απόλυτα τα περί παραπλάνησης. Μένει να δούμε πώς θα κινηθεί η Meridion, η γαλλική εταιρεία που είναι επικεφαλής του όλου εγχειρήματος. Λέμε για την Κάσο, λέμε για τα νησιά μας, λέμε για τις διακοπές, και μας έλεγε ένας φίλος προχτές, Έξαλλος, ότι επέστρεφε από την Τίνο και πήγε ο άνθρωπος, μπήκε μέσα στο καράβι και πήγε να πάρει μια μπύρα. Ξέρετε πόσο τη χρέωσαν? 6,40. Όταν στο σούπερ μάρκετ κοστίζει 1,5, ένα τόσο. Και πήρε το μπουκάλι και το χτύπησε μπροστά. Δεν έφταιγε δηλαδή και ο άνθρωπος που την πούλησε, αφού επιβάλλεται. Τέλος πάντων, τι μπορεί να γίνει σε αυτά? Να γίνει έλεγχος, να γίνει αυτή η απίστευτη αθαιρεσία? 6,40, οπού και ως πού, ρε φίλε? Τέλος πάντων, εγώ θα το πέταγα στα τζάμια του και ό,τι έσπασα, εν πάση περιπτώσει, και ας με πήγαιναν μέσα. Τι να σας πω. Λοιπόν, σήμερα στις 12.30 θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Δεν είναι πρωτότυπη αυτή η συμμετοχή, γιατί αυτός ο άνθρωπος μήνες τώρα είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα ραδιόφωνα και στα κανάλια. Εγώ απορώ με την αντοχή του. Ένας άνθρωπος συγκροτημένος. Να δούμε τι θα μας πει και για το κόμμα του, για την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση και τα λοιπά, για τις σχέσεις του με την Ελλάς του Τσίπρα και άλλα. Στις 12.30 ο Κώστας Τσουκαλάς. Στις 12.20 ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs, κάθε Παρασκευή 12.20 είναι εδώ. Ας συζητήσουμε τα τελευταία νέα για τις αποχωρήσεις στο κόμμα Καριστιανού. Θα πούμε μετά και για την κυρία Καριστιανού. Αλλά τώρα να καλωσορίσουμε στα μουσικά μας θέματα τον Dave από τη Βρετανία. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος αυτού του τραγουδιού από τον Εγγλέζο ράπερ, που λέει «Ένα παιδί, ένα αγόρι που έπαιζε άρπα».

0: I sometimes wonder, what would I do in the next generation? In 1940, if I was enlisted to fight for the nation, or in 1960, if I had to fight for the rights of my people and lay down my life on the line so my grandkids could live a life that's peaceful, would I be on that? Would I be frontline? That's what I'm thinking. If I was alive in the 1912 and the Titanic and it was sinking, who am I saving? Am I fighting women and children, or am I waiting? I wonder. What would I do in the next generation? Battle of Kabbalah. If they captured me for the sake of my father, would I stand on my honor like Hussein did and then tell them to make me a martyr? Would I re-get smarter? Forgive my oppressor, stick to the creed. If I got locked inside like Nelson Mandela but never was freed, I see a white man dance to rumba. Ain't studied Patrice Lumumba. I'll get on the stage and sing like Sumba, la ja ja ja ja Sumba. Fuck it. I wonder, what would I do in the next generation? Would I fight for justice? Is it the reason my mom named me David? How can you be king?
1: Λοιπόν, αυτός είναι ο Dave, αναζητήστε τον. Παρουσιάζει ενδιαφέρον, ακόμα και για μας που είμαστε παλαιών εποχών. Μ' αρέσουν μερικοί ράπερ. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, βγήκε και είπε, τα έβαλα με τα ΜΜΕ, γιατί ασχολείστε με τις αποχωρήσεις και 20-30 άτομα φύγανε, ας πούμε, και δεν ασχολείστε με το Σαμαρά. Πήγαν στο κόμμα του 1000 στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία, ή δεν ασχολείστε με το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Τι λέτε, κυρία μου? Επί 2-3 μήνες όλα τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις ασχολήθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι ένα μικρό κόμμα, και καθημερινά ήταν στα μικρόφωνα και στα πάνελ άνθρωποι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έμειναν, που έφυγαν και τα λοιπά. Γιατί ασχολήθηκαν τα ΜΜΕ? Γιατί υπήρχε ένα θέμα με το Σαμαρά, παρότι δεν έχει κάνει κόμμα, και τα στελέχη που έχουν φύγει, αυτά που υπογράφουν υπέρ του Σαμαρά, μονίμως ασχολούνται τα ΜΜΕ μαζί του. Προς τι λοιπόν αυτή η υποκριτική απορία? Γιατί ασχολείστε με την ελπίδα και δεν ασχολείστε με τους άλλους? Λοιπόν, νομίζω ότι αυτές είναι ενδείξεις αμηχανίας, και μη μου ξαναπεί κάποιος ακροατής ότι, ρε παιδί μου, εδώ είναι ο Μητσοτάκης που καταστρέφει τα πάντα, ή ο Τσίπρας που απειλεί τα πάντα, ανάλογα πως βλέπει ο καθένας. Και εσείς ασχολείστε με την Κωνσταντοπούλου και την Καριστιανού? Ναι, κύριε, ναι. Διότι η Καριστιανού ηγείται ενός κινήματος το οποίο κάποια στιγμή ήταν και πρώτο στις προτιμήσεις της κοινωνίας, και τώρα είναι σε μια συνεχή πτωτική πορεία για συγκεκριμένους λόγους, γιατί ο κόσμος κατάλαβε ότι είναι αδαείς και άσχετη, και όχι μόνο, για άλλους λόγους αποχώρησαν τα στελέχη της, πολλά στελέχη κορυφαία όπως ο Κοκοτσάκης και ο Αυγερίνος. Εν πάση περιπτώσει, και με την κυρία Κωνσταντοπούλου βεβαίως και ασχολούμεθα, γιατί και αυτή ήταν δεύτερη πριν από μερικούς μήνες τις δημοσκοπήσεις, που έδειχνε ότι υπάρχει μια κοινωνική δυναμική την οποία φροντίζει η ίδια να καταστρέφει. Αλλά πριν πάμε στις διαφημίσεις, ένα τραγουδάκι από τα ξένα, τα οποία είναι και δικά μας όμως, θα καταλάβετε τι εννοώ.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
2: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
3: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Στο μικρόφωνο του Αλφα είναι ο Γιάννης Τριάντης, μαζί σας μέχρι τη μία, και μαζί μας είναι ο Γιώργος Τράπαλης. Όπως κάθε Παρασκευή εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο Γιώργος είναι πολιτικός αναλυτής της Good Affairs και άνθρωπος νέος σε εγρήγορση και με γνώσεις. Γιώργο, καλώς ήρθες για μια ακόμη φορά στην εκπομπή.
5: Καλημέρα, Γιάννη.
4: Είσαι σε διακοπές και σε επιστρατεύσαμε ή τριγυρνάς στις Αττική στα μέρη?
5: Σε διακοπές είμαι, όπως αρκετό κομμάτι κόσμου, αλλά δεν. Το να μιλήσουμε, χαρά μου είναι. Έτσι κι αλλιώς, εσύ φαντάζομαι τελευταία μέρα σήμερα ή έχουμε
4: Όχι,
5: κι άλλες?
4: Άλλη μια εβδομάδα. Την επόμενη Παρασκευή θα σταματήσω. Γιατί θα ήθελα και το έκανα πράξη να είμαι στην Αθήνα. Θεωρούσα ότι είναι άδεια. Είναι μίσο άδεια η Αθήνα, αλλά τέλος πάντων είναι καλύτερα από... από αυτό που συμβαίνει.
5: Μου αρέσει η επόμενη εβδομάδα να είμαι στην Αθήνα, οπότε εντάξει, θα τα πούμε και από κοντά.
4: Δεν μου λες, αν σου έλεγα τι εισπράττεις τώρα με κόσμο που μιλάς στις διακοπές σου, η αίσθησή σου ποια είναι για τα πολιτικά πράγματα, ή δεν ενδιαφέρονται όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε διακοπές? Σου λέει, άσε αδερφέ, δεν θέλω να συζητήσω για τα πολιτικά.
5: Όχι μωρέ, νομίζω ότι αυτή η εποχή είναι μια εποχή εκ των πραγμάτων μη πολιτικής όσμωσης, δηλαδή αυτό που είναι τα μπάνια του λαού, τα περίφημα που είχε πει ο Ανδρέας. Ναι, είναι απόλυτα σωστά. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό το πράγμα. Με υπό την αίρεση βέβαια ότι πάμε... φαίνεται την προεκλογική περίοδος. Όταν είναι προεκλογική χρονιά, συγγνώμη, για να μην υπάρξει κάποιος να πιστέψει άλλα πράγματα.
4: Εγώ θα έλεγα και περίοδος προεκλογική είναι. Είναι ίσως αν γίνουν εκλογές το 27, θα είναι η πιο μακρά προεκλογική περίοδος που έχει υπάρξει στα πολιτικά χρονικά.
5: Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ποτέ τέτοια εποχή η οποία λέγαμε να γίνουν εκλογές, να γίνουν εκλογές, σωστό.
4: Ναι. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι ένα κόμμα που συνεχίζει τη φρενήρη κατοφερική πορεία είναι η Ελπίδα της κυρίας Χαριστιανού. Τα πλήγματα είναι αλλεπάλληλα και οι αντιδράσεις εκ μέρους της νομίζω ότι είναι αμήχανες. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον Αυγερινό ή τον Κοκοτσάκη ότι επεξεργάστηκαν και υλοποιούν ένα σχέδιο διαβολής. Οι άνθρωποι έφυγαν για συγκεκριμένους λόγους. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα στοιχήσει περαιτέρω στην ελπίδα της κυρίας Χαριστιανού.
5: Έτσι όπως φαίνεται η κυρία Χαριστιανού στο κομμάτι της πολιτικής διαχείρισης, φαίνεται ότι παίρνει ένα βαθμό ο οποίος όχι απλά είναι μικρός, φαίνεται να είναι στάδιο του μηδενικού. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής ένα κόμμα το οποίο ανεξάρτητα κάπως το υποστήριζε ή όχι, ή είχε θετική αρνητική άποψη, ήξερε ότι είχε έναν αρχηγό με μια πολύ θετική αγνωρισιμότητα, ξεκινούσε πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή το βλέπαμε, το μετράγαμε το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού σε πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά. Θυμάμαι ότι μαζί μιλάγαμε πριν εμφανιστεί ακόμα και λέγαμε πόσο ψηλά φαίνεται ότι μπορεί να πηγαίνει και πως ένα κόμμα το οποίο θα μπορούσε να είχε υποστηρίξεις από όλο το πολιτικό φάσμα. Κατάφερε και στο ιδεολογικό κομμάτι κυρία Χαριστιανού να το μικρύνει τόσο πολύ και να το κάνει μονοσήμαντο, θα λέγαμε. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο από κόμμα διαμαρτυρίας, από κόμμα πολιτικής εκτόνωσης θα λέγαμε, να γίνει ένα κόμμα το οποίο η επικεφαλής του με όμικρον γιώτα, η επικεφαλής δηλαδή και η κυρία Χαριστιανού και όλοι οι υπόλοιποι να απευθύνονται στον υπερστηρητικό τομέα,
4: ναι,
5: των πραγμάτων το μίκρινε.
4: Αυτό είναι ένα στοιχείο.
5: Από την αρχή.
4: Ναι.
5: Και προφανώς πάμε και στο κομμάτι της πολιτικής διαχείρισης εντός του κόμματος, η οποία φαίνεται να είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή να μην μπορεί να κατανοηθεί ότι αυτό το κόμμα αυτό το κίνημα θα μπορούσε να γίνει ένα κόμμα με δυναμική και τελικά ρέπει στον αυτοκτονικό ιδεασμό.
4: Υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο, Γιώργο, κατά τη γνώμη μου. Το γεγονός ότι η κυρία Καριστιανού, ένας άνθρωπος σαν εμάς ήταν, είχε τη δουλειά της, συνέβη το τραγικό αυτό γεγονός, έχασε την κόρη της. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είχε τις πολιτικές του ιδέες και τα λοιπά. Αλλά κάποια στιγμή φάνηκε ότι η φιλοδοξία της είναι να γίνει ακόμα και πρωθυπουργός της χώρας. Για να γίνεις πρωθυπουργός πρέπει να ξέρεις ορισμένα στοιχειώδη. Αποδείχτηκε, πέραν από τις κάποιες συντηρητικές απόψεις, δεν τις κρίνω, αλλά η κριτική της στην κυβέρνηση, στα κυβερνητικά πεπραγμένα, είναι θα έλεγα ατυχέστατη, αστεία. Γιατί λαϊκίζει ασύστολα και δεν έχει ουσία στην κριτική της. Σου θυμίζω για παράδειγμα όταν ήταν να πάει ο Μητσοτάκης στον Ερντογάν, που ζήτησε να αποφανθεί η ελληνική κοινωνία για το τι θα πει. Ένα παράδειγμα φέρνω.
5: Και είναι και το πιο χάρτης.
4: Νομίζω ναι. Και αυτά όλα στοιχίζουν. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση και οποιαδήποτε κυβέρνηση κυβερνάει, και ειδικά η σημερινή, έχει τόσα πολλά να τις προσάψεις με επιχειρήματα. Αλλά δεν το βλέπουμε. Και νομίζω ότι αυτό στοιχίζει και θα τη στοιχίσει. Παρόλα αυτά, εγώ επιμένω ότι υπάρχει μία δυναμική στον κόσμο, σε αυτόν που λέγαμε σε όλες τις Παρασκευές μιλώντας μαζί σου. Δεν ξέρω πώς θα εκφραστεί αυτός ο κόσμος του καναπέ που είναι αποσυρμένος, που είναι θυμωμένος και δεν το εκδηλώνει αυτή τη στιγμή. Σε αυτό μόνο μπορεί να ελπίζει η κυρία Καριστιανού, έχω την αίσθηση.
5: Ναι, γιατί πιθανά το διάβασε, δικάζω πάντα, την όλη εθνική στροφή της Ευρώπης, την όλη συντηρητική στροφή της Ευρώπης.
4: Ναι.
5: Και πιθανά να ήθελα να αγκαλιάσει αυτό το κοινό. Δεν ξεκίνησε από εκεί όμως. Και ακριβώς όταν κάποιος δεν ξεκινάει από μια τέτοια πολιτική στοχοπόρευση, είναι απόλυτα λογικό τελικά όσο κλείνει, να κλείνει και τις πηγές και αριστερά και δεξιά.
4: Σωστά.
5: Νομίζω ότι εάν συνεχίσει έτσι, μπορεί να μην έχει το. Σίγουρα θα έχει τις προσδοκίες που περιμέναμε. Και το ζήτημα είναι αν θα έχει πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κυρία Καριστιανού, νομίζω και εγώ ότι δεν μπορεί να ξέρει κανείς που θα κλείσει, μία και καλή, ακριβώς για το τομέα της οργής, της αντίδρασης, με την υποτινέρεση πάντα ότι αυτός ο κόσμος δεν συμμετέχει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι τελικά μπορούμε να πάμε σε μια εκλογική διαδικασία χαμηλής συμμετοχής πάλι. Ή βασικά σταθερά χαμηλής συμμετοχής, όπως το βλέπουμε πάρα πολλά χρόνια.
4: Βεβαίως. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, Τσίπρας και Πασόκ νομίζω έχουν ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής τα πράγματα. Δεν ξέρω, για δεύτερη και τρίτη θέση.
5: Ναι. Φαίνεται πολύ δύσκολο αυτό το να μπορεί να αλλάξει όσον αφορά την σχέση μεταξύ των δύο.
4: Ναι.
5: Δηλαδή ότι δεν θα λέγαμε τη δεύτερη και τρίτη θέση, για να είμαστε ακόμα πιο ξεκάθαροι, θα λέγαμε ότι φαίνεται να ξεκαθαρίζει η σειρά μεταξύ των δύο.
4: Ναι.
5: Για να μην αποκλείσουμε κάποια πιθανή έκπληξη, δεν νομίζω από την κυρία Καριστιανού πια, αλλά επειδή πάντα λέμε και το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ πέρα πώς ανεβαίνει ο χώρος της λαϊκής δεξιάς, του πατριωτικού χώρου, του στελικού κ.ο.κ.
4: Ναι.
5: Απλά ας κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι όσον αφορά τον όποιον τρίτο μπορεί να βγαίνει. Σε κάθε περίπτωση πάντως μεταξύ των δύο φαίνεται να ξεκαθαρίζει τουλάχιστον προσώρα στο νικητής.
4: Ασφαλώς.
5: Πώς είναι ο νικητής με τέτοια ποσοστά, προφανώς δεν μιλάμε για νικητή, προφανώς μιλάμε μεταξύ των δύο, γιατί τελικά νικητής δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει.
4: Και το ερωτηματικό Σαμαρά. Το ερωτηματικό Σαμαρά για το πότε θα κάνει το κόμμα ήταν Ιούνιο, πήγε Ιούλιο, μετά ακούστηκε αρχές Σεπτεμβρίου. Εγώ μαθαίνω μέσα Σεπτέμβριο, αλλά προς το τέλος. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται και γιατί καθυστερεί.
5: Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, το γιατί καθυστερεί, νομίζω ότι θέλει να πάει όσο δυνατόν πιο κοντά στις εθνικές εκλογές. Και αυτό είναι λογικό. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάποια έκπληξη για τον κύριο Σαμαρά. Το ζήτημα είναι ότι αν τελικά το κόμμα του κύριου Σαμαρά είναι η μεταφορά της εσωκομματικής κάλπης της Νέας Δημοκρατίας σε μια εθνική κάλπη, γιατί Εκτιμώ ότι όσο πιο ψηλά πηγαίνει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, είναι ευθεία βολή στον κύριο Μητσοτάκη και αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία. Αν πάει πραγματικά ψηλά, και τούμπαλιν, όσο χαμηλά πάει και ψηλά πάει η Νέα Δημοκρατία, είναι η σαφής επικράτηση του κυρίου Μητσοτάκη και για την επόμενη μέρα, ναι, στη θέση και ναι, του πρόεδρου της Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού, όπου καθένας βάζει ό,τι σειρά θέλει από αυτά τα δύο. Ναι. Όσο αυτό όμως περνάει στον κόσμο, μπορεί στην αρχή να έχει κάποια θετικά κομμάτια για τον κύριο Σαμαρά και να λαμβάνει τη δυσαρέσκεια προς τον κύριο Μητσοτάκη, την κομματική δυσαρέσκεια. Αλλά νομίζω ότι σε δεύτερη φάση, όσο προχωράμε προς τις εκλογές, ένα κομμάτι κόσμου της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αν αμφισβητεί τον κύριο Μητσοτάκη, πολύ πιο εύκολα θα ψηφίζει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας παρά να πηγαίνει κάπου αλλού και να το αμφισβητήσει. Λοιπόν, είναι κίνηση ψηλού ρίσκο τρόπος που πνίγεται ο κύριος Σαμαράς.
4: Λοιπόν, Γιώργο μου, θα τα πούμε και την επόμενη Παρασκευή. Να περνάς καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε πάλι την επόμενη Παρασκευή.
5: Να είσαι καλά, Γιάννη.
4: Γεια και χαράς.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, Παρασκευή δεν θα θέλαμε να μιλάμε πάλι για την πολιτική και τα λοιπά, αλλά αναπόφευκτα και αναπότρεπτα. Δεν ξέρω αν έχουμε μαζί μας τον Κώστα Τσουκαλά. Σε λίγο. Α, είναι εδώ. Κύριε Τσουκαλά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Λοιπόν, να το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Είστε ο άνθρωπος που εδώ και μήνες είστε συνεχώς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ θαυμάζω τις αντοχές σας. Δηλαδή να μιλάτε στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, όχι από προσωπική ιδιοτέλεια και φιλοδοξία προσωπική, αλλά για να εκθέτετε, να διατυπώνετε τις θέσεις του κόμματός σας. Και αυτό πραγματικά είναι αξιοζήλευτο. Δεν θα πάτε διακοπές προσωπικά, εσείς?
3: Θα πάω. Γιατί ξέρω ότι είμαι ήδη από χθες.
4: Α, εντάξει. Ελπίζω να μην σας διάκοψα.
3: Αλλά οι διακοπές είναι πάντα. Δεν είναι ολοκληρωτικές ποτέ. Πάντα τα καθήκοντα παραμένουν.
4: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως για ορισμένα πράγματα. Ασκείτε κριτική στην κυβέρνηση για τις πυρκαγιές. Ποια είναι τα σημεία τα συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα επιχειρήματα όμως? Όχι γενικά.
3: Εμείς λέμε κάτι συγκεκριμένο. Ότι τα αποτελέσματα, εμείς δεν αρνούμαστε ότι έχει υπάρξει μία επένδυση, ότι έχουν αγοραστεί κάποια επιπλέον αεροσκάφη, ότι έχουν γίνει κάποιες προσλήψεις. Βέβαια, αυτές οι προσλήψεις επιχειρησιακά δεν έχουν διανεμηθεί όπως θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας. Είχαμε ασκήσει κριτική, ίσως με την Κρήτη, ότι υπήρξε πολύ μεγάλη μεταφορά δασοκομάντου από την Κρήτη σε άλλα μέρη της χώρας, με αποτέλεσμα ειδικά στην αρχή των πυρκαγιών στην Κρήτη πριν 10 μέρες να έχουμε και λύπη. Το σκοπό είναι ότι το αποτέλεσμα νομίζω δεν δικαιώνει η κυβέρνηση. Και όταν έχουμε νεκρούς, όταν έχουμε καταστροφή τρεμάτων, δεν μπορεί κάθε χρόνο να λέμε ότι φταίνει οι καιρικές συνθήκες στην κλιματική κρίση. Προφανώς είναι η βασική αιτία. Αλλά δεν είναι κάτι καινούριο. Ξέρουμε ότι υπάρχει κλιματική κρίση. Δεν θα σταματήσει να υπάρχει αύριο το πρωί. Αυτό θέλει πλανητικές πολιτικές που δεν είναι στο χέρι μόνο της χώρας μας. Δεν θα σταματήσουν οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Άρα σημασία δεν έχει μόνο να διαπιστώνει ότι κάτι υπάρχει που είναι πολύ σημαντικό και ισχυρό σε επιρροή, είναι να δράσει ανάλογα. Και το αποτέλεσμα θεωρούμε ότι δεν είναι εκείνο που πρέπει. Έχουμε δώσει πιο μεγάλη έμφαση στην καταστολή παρά στην πρόληψη. Αυτό... Είχαμε για παράδειγμα και ξέρω ότι.
4: Ξέρετε πόσα χρόνια το ακούω αυτό. Και πολύ πριν από τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη. Επί χρόνια, ότι δώστε βάση και ειδικό βάρος στην πρόληψη. Είναι αδύνατο να συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Τι ήθελα να πω για παράδειγμα. Είδαμε ότι φέτος είχαμε λιγότερες πτήσεις αυτών των αεροσκαφών τα οποία ύπτανται σε μόνιμη βάση όταν υπάρχουν οι πυρομετεωρολογικές ενδείξεις, ναι, ακριβώς για να μην κινδυνεύουν με καθήλωση λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.
4: Ναι.
3: Αυτό έχει να κάνει με τη συντήρηση.
4: Ναι.
3: Είχαμε επίσης το ζήτημα κάποιων αεροσκαφών τα οποία δεν είχαν συντηρηθεί, ενώ υπάρχουν, δεν ήταν έτοιμο πόλεμα.
4: Εννοείται τα Diamond.
3: Ναι, ακριβώς τα Diamond. Αυτό αφορά το ζήτημα του επιχειρησιακού.
4: Λένε ότι δεν υπήρξαν πιλότοι για αυτά. Όχι ότι είναι σε συντήρηση.
3: Υπάρχουν και τα ζητήματα ότι είχαμε λιγότερες πτήσεις και λιγότερες ώρες πτήσεων διεκμένων αεροσκαφών, αλλά το ότι δεν υπάρχουν πιλότοι δεν είναι μια αιτιολογία, μια δικαιολογία η οποία είναι υπέρ της κυβέρνησης.
4: Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι δικαιολογό. Εγώ καταγραφικά το λέω γιατί αυτό διάβασα.
3: Εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά λέω το εξής. Είχαμε λοιπόν επιχειρησιακές αστοχίες. Όταν ξέρουμε ότι κάθε Αύγουστο στις αρχές έχουμε αυτήν την εικόνα. Αυτήν την εικόνα των καιρικών συνθηκών. Απλώ δεν τη χρεώνουμε στην κυβέρνηση. Λέμε όμως ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι πια ένα στοιχείο μια κανονικότητα. Ξέρουμε ότι θα ζούμε με αυτό. Αν δείτε τις καταγραφές, πόσα θέματα έχουν καεί τα τελευταία χρόνια. Είναι σοκαριστική η εικόνα. Προφανώς και είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Το ζήτημα είναι αν το διαχρονικό πρόβλημα αυτό, μια κυβέρνηση που κυβερνάει πολλά χρόνια, έχει την εμπειρία, έχει την αντιληπτικότητα, γνωρίζει τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα έπρεπε να είναι πιο έτοιμη.
4: Σωστά. Κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, θα σας έλεγα ότι και στη Γαλλία και στην Ισπανία τα ίδια συμβαίνουν.
3: Εδώ είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα.
4: Ναι.
3: Επειδή συζητάμε συχνά για ρήτρες διαφυγή. Είναι της μόδας.
4: Καλά, θα το συζητήσουμε παρακάτω αυτό, γιατί είναι σημαντικό.
3: Είναι το ζήτημα, ναι, της ρήτρας διαφυγής για κονδύλια που αφορούν την πολιτική προστασία.
4: Ναι. Δεν ζητήσαμε κάτι τέτοιο. Τα ζητήσαμε για την ενέργεια, θα τα πούμε παρακάτω.
3: Το γνωρίζω. Λέω εγώ λοιπόν, ναι, ότι ενδεχομένως μια ιδέα,
4: ναι,
3: θα ήταν το να παίξει η χώρα μας έναν ρόλο μαζί με άλλες χώρες του Νότου, οι οποίες είναι οι πιο ευάλωτες σε αυτές τις καιρικές συνθήκες και στις καταστροφές, να υπάρχουν τέτοιου είδους δυνατότητες.
4: Σύμφωνοι, να σου πω ένα παράδειγμα.
3: Να σκεφτούμε out of the box.
4: Σύμφωνοι, να σου πω ένα παράδειγμα για το οποίο δεν έχει απαντήσει πιστικά η κυβέρνηση μέχρι τώρα. Και για τα τρία Diamond, τα αεροσκάφη επιτήρησης να τα πω, αλλά και για το θέμα των καλωδίων, αυτό το περίφημο θέμα και της υπογειοποίησης των καλωδίων. Δεν έχει απαντήσει πιστικά γιατί το ποσοστό από το 21-22 μέχρι σήμερα είναι πολύ μικρό, δηλαδή των χιλιόμετρων των καλωδίων που υπογειοποιήθηκαν. Δεν έχει απαντήσει πιστικά.
3: Δεν συμφωνώ μαζί ότι δεν έχουμε τι απαντήσει, πιστεύω πολλά ακόμα δεν έχουμε απαντήσει. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι δεν έγινε και αν θέλετε να ψήμα έχει ευθύνες περιφερειατικής. Δηλαδή δεν είδαμε μια αντίδραση από τον περιφερειάρχη αντίστοιχη αυτών των οποίων συνέβαιναν.
4: Πέστε μου κάτι, επειδή αναφερθήκατε στη ρήτρα διαφυγής, με το αίτημα που υπέβαλε ο κύριος Πιερακάκης και η χώρα μας είναι μεταξύ των 17 που δικαιούται αυτή τη ρήτρα, εσείς διαφωνείτε?
3: Με τίποτα το οποίο μπορεί να εισφέρει κονδύλια επί της αρχής δεν διαφωνούμε, αλλά είναι το μεγάλο αλλά, 800 περίπου εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκρισης και το Ταμείο Συνοχής που θα πηγαίνανε την ενεργειακή ανθεκτικότητα δεν αξιοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε. Έχω τον φόβο ότι το αίτημα αυτό για τη ρήτρα διαφυγής κυρίως λαμβάνει η χώρα για να μετακυληθούν πόροι που δεν αξιοποιήθηκαν ευρωπαϊκοί για την αποθήκευση, για την ενεργειακή αυτονομία και ανθεκτικότητα, να πάνε στους εθνικούς πόρους άρρωστος προλογουμένους. Δηλαδή πιο πολύ μου μοιάζει σαν η κυβέρνηση να προσπαθεί ξανά να κρύψει μια αποτυχία στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα μπορούσαν να έχουν στραφεί σε αυτές τις πολιτικές.
4: Ναι. Να πούμε στους ακροατές ότι η ρήτρα διαφυγής, το είπα και πρωτήτερα εν σπέρματι, ότι θα υπάρξει ένας δημοσιονομικός χώρος, δεν θα μας ελέγξει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 28, αν υπερβούμε κάποια δημοσιονομικά όρια. Αυτή είναι η έννοια της ρήτρας διαφύγης. Για να έρθουμε τώρα.
3: Δηλαδή θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε εθνικούς πόρους.
4: Σωστά. Ναι.
3: Οι οποίοι κανονικά θα μπαίνανε στον κόπτη, χωρίς να μπουν στον κόπτη, προκειμένου να στηρίξουμε πολιτικές για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Τι λέμε λοιπόν, ότι υπήρχαν πόροι από Ταμείο Ανάκαμψης και Ταμείο Συνοχής, περίπου 800 εκατομμύρια, τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν, ενώ θα μπορούσαν, την κατεύθυνση αυτών των πολιτικών.
4: Μάλιστα.
3: Έχω λοιπόν την ανησυχία, και έχουμε την ανησυχία, ότι πιο πολλοί προσπαθούν αυτήν την αδυναμία εκμετάλλευση ευρωπαϊκών πόρων να την δείσουν ως επιτυχία ότι καταφέραμε να ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα διαφυγής για να έχουμε τη χρήση εθνικών πόρων, δηλαδή χρημάτων των φορολογουμένων, που αντί να πάνε σε άλλες πολιτικές, θα πάνε σε αυτές τις απαραίτητες πολιτικές για την ενεργειακή αθλητικότητα, όπου όμως θα μπορούσαν να έχουν
4: αξιοποιηθεί τα συγκεκριμένα χρήματα από την
3: ευρωπαϊκά.
4: Σωστά. Απλώς να το επισημάνουμε για να καταστεί σαφές και κατανοητό ότι τα χρήματα αυτά, ένα δις μέχρι το 28, θα είναι δικά μας χρήματα του προϋπολογισμού. Δεν θα είναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Το λέτε εσείς για να είναι πιο σαφές.
4: Ναι, ναι, για να καταστεί
3: όταν
4: πιο σαφές.
3: Όχι, εννοούμε χρήματα δικά μας.
4: Δικά
3: χρήματα
4: μας
3: των φορολογουμένων, τα οποία κανονικά θα μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού.
4: Πέστε μου κάτι, θα αποφύγω την ερώτηση, είναι κοινότοπη και κατά της ευαρετή, γιατί ενώ επιδεικνύεται ως κόμμα και ο πρόεδρος του κόμματός σας και εσείς προσωπικά και όλο το κόμμα μια αξιόλογη εγρήγορση και κινητικότητα, θα τα αποφύγω την ερώτηση γιατί δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής. Θα μου πείτε τα γνωστά, ας το αποφύγουμε. Θέλω να μου πείτε, μου έκανε εντύπωση, γιατί την 3η του Σεπτέμβρη θα την γιορτάσετε στην Κρήτη, όπου το ΠΑΣΟΚ έχει αξιόλογη παρουσία δημοσκοπική και όχι στην Αττική, για παράδειγμα, που πάσχεται. Τι επιλογή είναι αυτή?
3: Υπάρχουν εκδηλώσεις,
4: ναι,
3: το διάστημα εκείνο, θεματικές και στην Αττική, θα το δείτε όπως το εκδηλώνει στην Αττική. Υπάρχει μια σκέψη να γίνει στην Κρήτη,
4: ναι,
3: και με την έννοια ότι όπως θυμήσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου Καλέτζη για τα 30 χρόνια από το θάνατό του, που έχουν ένα ακόμα ιστορικό με βάση, θα επιλέξει ενδεχομένως το προπύργιο, το δεύτερο μετά την Αχαΐα της Δημοκρατικής Παράταξης στην Κρήτη, να στείλει και ένα συμβολισμό ότι μέσα από το μοντέλο της Κρήτης, το οποίο έχει μια πολύ ανωδική πορεία, θέλουμε αυτό να είναι ένα πρότυπο και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
4: Μάλιστα.
3: Έχει να κάνει με κάτι ακόμα.
4: Ναι.
3: Έχει να κάνει με το ότι εμείς η επιλογή να στηριχθεί ή να υπάρχουν συμβουλίες σχέση με την περιφέρεια δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εκλογική διαδικασία. Είναι και μια πολιτική επιλογή, γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι το μέλλον της χώρας εξαρτάται από την επένδυση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ότι η απάντηση στο δημογραφικό δεν μπορεί να έρθει αν δεν έχουμε πολιτικές οι οποίες θα επαναφέρουν ένα μοντέλο επιστροφής των πολιτών στην περιφέρεια, με καλύτερες δουλειές, με επενδύσεις, με φορολογικά κίνητρα, με επένδυση στον πρωτογενή τομέα. Η Κρήτη ταλαιπωρήθηκε με το σκάνδαλο το ΠΚΠ και είδατε τι συνέβη. Άρα υπάρχει και ένα συμβολισμός ότι εδώ πρέπει να δούμε πώς ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός, η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το προϊόν που παράγεται, διατροφικά, αγροτικά, μπορεί να παίξει ένα κεντρικό ρόλο στην οικονομική ανόρθωση της χώρας και στην αλλαγή του παραγωγικού.
4: Ωραία. Σε επίπεδο συμβολισμού το καταλαβαίνω. Να κλείσω με κάτι τελευταίο. Ασφαλώς η κριτική σας και η εναντίωση είναι προς την κυβέρνηση, αλλά στο στόχαστρό σας είναι και η Ελλάς του Τσίπρα. Και μάλιστα αυτό που προσωπικά μου έχει κάνει εντύπωση, ότι η απάντηση εκ μέρους της Ελλάς για τη χρηματοδότηση, εγώ την βρίσκω ανεπαρκή. Τι πάει να πει από συνδρομές φύλων? Ποιοι είναι αυτοί? Πόσα είναι τα ποσά? Θα επιμείνετε σε αυτό?
3: Θέλω να δείτε, το ζήτημα του πολιτικού κρίματος συνδέεται με την αυτονομία των κομμάτων και του πολιτικού συστήματος από τα οικονομικά συμφέροντα. Αυτό για εμάς είναι κεντρική σημασία. Είναι κεντρική σημασία από τη στιγμή και πριν και που ανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ότι για εμάς η πολιτική αυτονομία είναι το άλφα και το ωμέγα, διότι αν έχω μια κυβέρνηση σήμερα η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας, είναι γιατί έχει πολύ μεγάλες δεσμεύσεις και εξαρτήσεις. Έχει προφανώς και μια νεοφιλελεύθερη αιμονή. Δεν έχει λοιπόν νόημα απλά να έχουμε έναν άλλο διαχειριστή που έχει τις ίδιες εξαρτήσεις ή παρόμοιες και τις ίδιες δεσμεύσεις. Για να σπάσει το απόστημα της διαπλοκής, της διαφθοράς, της αδυναμίας να υπάρχουν πολιτικές υπέρ της κοινωνίας, θα πρέπει το πολιτικό υποκείμενο το οποίο θα κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα να έχει πραγματική πολιτική αυτονομία. Άρα, σε επίπεδο αυτό προφανώς θα συνεχίσουμε, όχι όμως γιατί το ζήτημά μας είναι η Ελλάδα. Το πολύ αφαίρετε την άποψή μου, το πραγματικό με την Ελλάδα είναι η σύμπτωση απόψεων που έχει σε κεντρικές κυβερνητικές επιλογές, όπως είναι η υπεράσπιση του νόμου Κατρούγκαλου, οι πολιτικές της για το ιδιωτικό χρέος που μοιάζουν με τις Νέες Δημοκρατίες.
4: Καλά, κύριε Τσουκαλά, θα μπορούσε να πει και η Ελλάδα του Τσίπρα ή τα άλλα κόμματα ότι και εσείς σε ορισμένα πεδία συμφωνείτε με τις κυβερνητικές επιλογές.
3: Πείτε μου ένα πεδίο.
4: Μερικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης βρήκαν σύμφωνο και εγώ το θεωρώ πολύ φυσιολογικό για ένα κόμμα σοβαρό της αντιπολίτευσης.
3: Για να απαντήσουμε σε αυτό. Κάθε νομοσχέδιο, είστε πολύ έντρο στην τάξη, και πολύ έντρο από εμένα σαν της πολιτικής, κάθε νομοσχέδιο πολύ συχνά περιλαμβάνει και ουδέτερες ρυθμίσεις. Ένα νομοσχέδιο που μπορεί να συγκροτήσει έναν οργανισμό μπορεί να έχει 30 άρθρα που αναφέρονται στο πώς τελεχώνεται αυτό ουδέτερα και 2 άρθρα που δείχνουν στρατηγικές επιλογές. Εμείς λοιπόν είμαστε μια σοβαρή παράταξη. Όταν υπάρχουν ουδέτερες αλλαγές εθνικού χαρακτήρα, γιατί να μην τις
4: φτιάξουμε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό.
3: Όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση.
4: Βεβαίως. Ναι, ναι.
3: Είμαστε. Όμως στις κεντρικές επιλογές, στην εκπαίδευση, έχουμε ένα αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Η Ελλάδα φαίνεται όχι. Το θέμα των κόκκινων δανείων, εμείς λέμε καθαρά, δεν υπάρχουν πολιτικές που να εξυπηρετούν ταυτόχρονα και τα φαντ και τους δανειολήπτες. Η Ελλάδα φαίνεται να έχει μια θέση που μοιάζει με αυτήν της Νέας Δημοκρατίας. Στην εξωτερική πολιτική, εμείς θεωρούμε ότι σήμερα υπάρχει υποχωρητικότητα εκ μέρους της κυβέρνησης και αυτό δημιουργεί συνθήκες αλλαγής της ισορροπίας μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας που θα τις βρούμε μπροστά μας. Η Ελλάδα έχει μια άλλη άποψη ότι δεν πρέπει να κάνουμε μονομερείς ενέργειες. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι μονομερείς ενέργειες επόδειξη του καλωδίου. Το θέμα των συντάξεων, εμείς θεωρούμε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν ένας νόμος ο οποίος δεν έπαιξε θετικό ρόλο στη ζωή των συνταξιούχων.
4: Ασφαλώς.
3: Άρα, το βασικό θέμα λοιπόν είναι ότι ένα κόμμα που θέλει να λέγεται αριστερό, μέχρι στιγμής όχι οι θέσεις οι οποίες προσοδιάζουν σε μια light αντιπολίτευση. Ενώ εμείς κάνουμε μια δομική αντιπολίτευση ή προγραμματική. Δείτε το θέμα των σκανδάλων, για παράδειγμα. Το σηκώνει το θέμα με τα σπίτια ανακύκλωση μέχρι στιγμής. Το πασό το σηκώνει. Βλέπουμε, δεν το λέω για την Ελλάδα, γενικά από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης την ίδια ζέστη. Άρα νομίζω ότι το βασικό εδώ ποιο είναι. Χρειάζεται πολιτική αυτονομία και χρειάζεται και ένα ρωμαλαίο πολιτικό σχέδιο που θα είναι εναλλακτικό της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής. Δεν πάμε σε μια αλλαγή διαχείρισης ή σε μια αλλαγή φουράς για να μείνει η ίδια η πολιτική. Εμείς θέλουμε μια άλλη πολιτική και μια άλλη κουλτούρα.
4: Το ίδιο λέει και η Ελλάδα του Τσίπρα. Όχι πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτική.
3: Καταγράφεται ή αποτυπώνεται στον πολιτικό σχεδιασμό.
4: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Τσουκαλά, να συνεχίσετε τις διακοπές σας. Εύχομαι καλό υπόλοιπο Αυγούστου και εδώ είμαστε από το φθινόπωρο να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Διαφημίσεις, μιας και παρεύουμε το χρόνο. Και μετά θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που είναι σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Ένα σουρεαλιστικό τραγούδι θα έλεγα, με τίτλο «Στη χώρα των αθώων».
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Πώς είναι ο έρωτας

0: βαριά από νοσταλγή.
1: Αυτό είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον η στίχη του Μάνου Ελευθερίου. Επειδή τα περιθώρια τα χρονικά στένεψαν, ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που μου έκανε εντύπωση. Διαχρονικά θα το χαρακτήριζα αρρώστια των ΜΜΕ, όλων ημών των δημοσιογράφων δηλαδή. Συνελήφθη για παράβαση τροχέα ή δεν θυμάμαι τι ήταν, ένας νεαρός τράπερ. Και βγήκαν τα περισσότερα κανάλια, τα ραδιόφωνα, τα site, γιος γνωστού ηθοποιού. Γιατί, αγαπητοί μου, τι πάει να πει γιος γνωστού ηθοποιού? Αυτό επαναλαμβάνεται κατά κόρον, συνελήφθη κόρη ή γιος γνωστού δημοσιογράφου ή γνωστής δημοσιογράφου. Γιατί? Ή συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού. Δεν είναι αυτόνομα αυτά τα παιδιά που διαπράττουν κάποια αδικήματα, εν πάση περιπτώσει, ό,τι, όποια κι αν είναι αυτά. Γιατί αυτή η αρρώστια είναι γιος, είναι η αδιφάγα κοινή γνώμη ή είναι ένα παθογενές μόνιμο στα ΜΜΕ? Νομίζω ότι ισχύει το δεύτερο και σωστά αντέδρασε με οργή, έστω και με βαρύτατες εκφράσεις, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, λέγοντας ναι, γιος μου είναι, και εν πάση περιπτώσει επανέλαβε αυτά που και εγώ σας είπα και τα, με τα οποία συμφωνώ. Τώρα, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου χωρίς το σηματάκι μας. Καταρχάς, στην Ισπανία, μετά τα επεισόδια στη Θέουτα και τα λοιπά, βγήκαν κόμματα και εξ αριστερών και εκ δεξιών του Σάντσεθ και είπανε ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία, που θυμίζω το Μουντιάλ του 2030 θα το διοργανώσουν η Πορτογαλία, η Ισπανία και το Μαρόκο, και ζήτησαν να μην μετέχει το Μαρόκο λόγω των γνωστών επεισοδίων, δεν το θεωρούν ικανό δηλαδή να μετάσχει σε αυτή τη διοργάνωση. Και ένα δεύτερο θέμα σε άλλη γειτονιά, στη γείτονα Τουρκία, περιβαλλοντικές οργανώσεις μάλιστα από την Αγγλία και γενικότερα λένε ότι καταγγέλουν την αποικιοκρατία των απορριμμάτων. Δηλαδή στέλνονται εκατοντάδες χιλιάδες σκουπίδια πλαστικά από τη Βρετανία και άλλες χώρες, κυρίως στην Τουρκία, και εκεί έχει παρατηρηθεί ότι η ανακύκλωση δεν αποφέρει τα αποτελέσματα που προσδοκούν οι άνθρωποι, και έχουν μολυθεί η περιοχή, στα άδανα είναι, και το ποτάμι το σχετικό, το που υπάρχει εκεί δηλαδή, και είναι ένα τεράστιο θέμα, και ο εύστοχος τίτλος «Αποικιοκρατία των απορριμμάτων» μας παραπέμπει στη νέα εκδοχή της αποικιοκρατίας. Αυτά για σήμερα, να σας ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, όπως και τον Αρέστη Παπά και την ομάδα μας εν γέννη, και Θεού θελώντας θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή:

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε ετήσια βάση έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, ισχυρές ανατιμήσεις καταγράφηκαν στο Μοσχάρι με αύξηση 14,3%, στο Αρνί και το Κατσικί κατά 12,4% και στα Αλίπα στα Ψάρια κατά 9,6%. Ανατιμήσεις καταγράφηκαν μεταξύ άλλων και στην ένδυση και υπόδηση, στα ενίκια κατοικιών, στα πακέτα διακοπών και σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και ταχυφαγεία. Προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη, έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε στην Αθήνα αργά χθες το βράδυ με πτήση από το Λονδίνο και συνοδευόμενη από κλιμάκιο του ελληνικού FBI. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς, στη 46χρονη αποδίδεται υποστηρικτικός ρόλος στην ομάδα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλαιοκόμης. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Τύχημα με νεκρό έναν 48χρονο οδηγό φορτηγού και τραυματία τον 34χρονο συνεπιβάτη του σημειώθηκε τα ξημερώματα και επί της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτη στο ύψος του Κλαδά. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε σε παρακείμενη πλαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την καταστροφική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πόλης της Στερεάς Ελλάδας και ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τον Εργολάβο και τον ιδιοκτήτη του Αιωλικού Πάρκου στη Βιωτία. Οι αρχές προχώρησαν στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Αιωλικού Πάρκου, καθώς η μεγάλη φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος της εγκατάστασης. Την ίδια ώρα, σε 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές. Κατεδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων, ενώ προσωρινά κατάλληλα κρίθηκαν 119 κτίρια. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Από τη στιγμή που φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής. Συνελήφθη στη Γερμανία 39χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό έντελμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, ο 39χρονος αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων και εξαρθρώθηκε τον Μάρτιο του 2025. Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για δολοφονία σε περιοχή του Νέου Κόσμου, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου και κατοχής πολεμικού όπλου τύπου Καλάσνικοφ. Κορυφαία θέση κατέχει η χώρα μας στις ταξιδιωτικές επιλογές των Ευρωπαίων. Σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, σε 10 ευρωπαϊκές αγορές, το 29% δηλώνει ότι σκοπεύει να επισκεφτεί την Ελλάδα έως τον Μάιο του 2027, κατατάσσοντας τη χώρα στην τρίτη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 5 και 6. Στη Διεθνή Επικαιρότητα συνεδρίασε υπό την προεδρία του καγκελαρίου Friedrich Merz το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της Γερμανίας με θέμα το περιστατικό με τον ντρόουν που βρέθηκε εξοπλισμένο με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία. Έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε πλήγματα εναντίον στόχων στο ρωσικό έδαφος ισχυρίζονται πως απέκτησαν Ρώσοι χάκερ, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Οι χάκερ φέρονται να εξέτασαν έγγραφα σχετικά με ουκρανικά πλήγματα εναντίον πετρελαϊκών τερματικών σταθμών τον Ιούλιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ και ετήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, την Πέμπτη στις Βρυξέλλες η Ρεβάνς.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?

0: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
1: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άναμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αγγελική Λάζου.

Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι. 1:07 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Έτσι θα ανοίξουμε και σήμερα τη δική μας ατζέντα. Εννοείται ότι τα ζητήματα τα βάζετε κι εσείς μέσω των μηνυμάτων που στέλνετε στο 6947-989-989 και φυσικά στο onair@alpharadio989.gr. Έτσι για να τα λέμε και λίγο καλύτερα και με τη δική μας οπτική. Γιατί είπαμε, είμαστε περισσότεροι, πιο τρελοί, θα τους τρελάνουμε εμείς. Βλέπα έτσι λίγο τον τύπο. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιος παραπονεμένος. Αν πάρετε τις εφημερίδες, όλοι καλύπτονται. Ο καθένας θα βρει αυτό που τον ενδιαφέρει. Θα σταθώ λίγο στο πρωτοσέλιδο των νέων και αυτό γιατί αφορά στα εμβόλια νέας γενιάς, τα οποία φαίνεται ότι θα μπορούν να αντιμετωπίζουν όλες τις μορφές γρίπης. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί από το να κάνεις 2 και 3 και 4 και 5, άσε να μην πω τώρα για εμάς τους μεσήλικες, να μην πω για εμάς, που έχουμε μια σειρά εμβολίων που πρέπει να κάνουμε κανονικά για να προστατευτούμε, ξέρεις τώρα, αυτά τα πολύ σημαντικά για τη ζωή μας, τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται η επιστήμη που πάντα προχωρά και στη σωστή κατεύθυνση, ετοιμάζει ένα εμβόλιο νέας γενιάς για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις μορφές γρίπης, γιατί οι συνθήκες αγριεύουν. Δεν είναι τα πράγματα όπως όταν μεγαλώναμε εμείς που ήμασταν παιδιά, που είχες λίγο πυρετό και σου βάζει η μαμά σου το κασκόλ και πήγαινε στο σχολείο και σου λέγε «Ελά, άσε τις βλακίες, δεν θα κάνεις κοπάνα, μια χαρά είσαι». Και εκεί αναγκαστικά λειτουργούσε με έναν τρόπο το ανασωπητικό σου, ήθελες δεν ήθελες, γινόσουν καλά. Γιατί άντε να πεις τώρα ότι έχω πυρετό να μείνω σπίτι. Αργότερα εμείς που γίναμε γονείς, λίγο 37 και 3 είχε το παιδί και δεν το στέλναμε πουθενά, το κρατούσαμε στο σπίτι. Όχι γιατί βασικά είχαμε στο νου μας τη δημόσια υγεία και να μην έτσι προκαλέσουν πυρετό ή την όποια λίμωξη έφεραν τα παιδιά μας στα άλλα παιδιά, αλλά για να τα έχουμε στα πούπουλα, να τους φτιάξουμε τη σουπίτσα, να τους δώσουμε το σιροπάκι, να τους φτιάξουμε ένα φαγάκι που τους αρέσει λίγο καλύτερα, να τα ανταντέψουμε. Από αυτή την έννοια τα κρατούσαμε στο σπίτι, μην νομίζετε κάτι άλλο. Όχι, τώρα είναι λίγο πιο σκληροπυρηνικά τα πράγματα, βγαίνουν όλοι έξω. Καλά, και εκεί δεν έχουμε μέτρο. Ή που με το παραμικρό θα μένουμε στο κρεβάτι, ή που να έχουμε κάτι πολύ σοβαρό θα βγούμε και θα τους κολλήσουμε όλους. Δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή βλέπεις τον άλλον, φτερνίζεται, είναι κόκκινα τα μάτια του, τρέχουνε και είναι στο μετρό και βάλε μία μάσκα, βρε αδερφέ. Δεν θες να βάλεις μάσκα γιατί είσαι και αντιεμβολιαστής και έχεις όλη αυτή την κουλτούρα. Βάλε τουλάχιστον ένα κασκολάκι και κάλυψε τη μύτη και το στόμα σου. Δεν σου φταίει ο υπόλοιπος άμαχος πληθυσμός. Δεν σου φταίει, καλέ μου άνθρωπε. Είπαμε 6-9-47-9-89-9-89 για την επικοινωνία μας. Λίγο μετά τη 1:30 θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον κύριο Παύλο Σατολιά, τον πρόεδρο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ήταν χθες στην ΑΔΕ με τον Πρωθυπουργό. Άντε να δούμε αν αυτό ήταν απλά μια φιέστα που θα καταπέσει γιατί στηρίζεται μόνο στην επικοινωνία ή εν πάση περιπτώσει αν έχει βρει έναν τρόπο αυτή η χώρα να αντιμετωπίζει τις παθογένειες και τελικά να κριθεί. Και αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, βέβαια το σχολιάσαμε αναλόγως, ότι δεν μπορεί 7 χρόνια μετά να λες ότι βάζουμε τέρμα σε αυτή στο ρουσφέτη και στο παλαιό κομματισμό, μπορούσε να το έχει κάνει πολύ νωρίτερα. Αλλά θα μου πεις, κάλλιο αργά παρά ποτέ, μην τα ισοπεδώνουμε και όλα. Εγώ χαίρομαι όταν γίνονται πράγματα στη χώρα προς τη σωστή κατεύθυνση και μακάρι να δούμε και πρωτοβουλίες. Θέλω να πιστεύω ή εν πάση περιπτώσει ελπίζω, γιατί η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία, ελπίζω ότι με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής θητείας τα πολιτικά κόμματα θα αποφασίσουν να κάνουν και μια πολύ σοβαρή συζήτηση που αφορά στο μέλλον της χώρας με έναν ορίζοντα πενταετίας, δεκαετίας, δηλαδή με έναν ορίζοντα που ξεπερνά τη διακυβέρνηση του όποιου κόμματος επιλέξουμε στις εκλογές του 2027. Για να δούμε, γιατί χύθηκε πολύ μελάνη για το τι δεν πήγε καλά στο κομμάτι της πρόληψης, γιατί να το υπογραμμίσουμε λίγο αυτό. Η κριτική που ασκήθηκε κατά κύριο λόγο αφορούσε στην πρόληψη, δηλαδή πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν τα κάναμε. Όχι εμείς ως πολίτες, αλλά η συντεταγμένη πολιτεία δεν τα έκανε η κυβέρνηση, διότι δεν έχει ένα σχέδιο. Σας είπα ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που έψαξα ήταν να βρω τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος
υπεύθυνο για τα ζητήματα δασικής πολιτικής. Δεν κατέστη δυνατό. Παρακολούθησα ότι χθες ότι είχε κάνει μία ανάρτηση στο Facebook. Εγώ γενικώς δεν συμφωνώ και με αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ότι έχει να πει κάποιος τον Αρτά στο Facebook. Τι είναι αυτό τώρα? Δεν είναι και πολύ καινούριο βέβαια, αλλά δεν μπορεί η επικοινωνία να γίνεται με αυτούς τους όρους. Δεν είναι το Facebook ή τα social media. Κάντε μια κανονική ενημέρωση. Καλέστε τους διαπιστευμένους συντάκτες, παρουσιάστε το σχέδιο, πείτε τι έχει γίνει και υποδεχτείτε τα ερωτήματα των συναδέλφων που ξέρουν και το αντικείμενο και το παρακολουθούν χρόνια και πριν από αυτή την κυβέρνηση και πριν από την προηγούμενη κυβέρνηση και πριν από πολλές άλλες κυβερνήσεις που έχουν και το know-how, τι έχει γίνει, αν έχει γίνει και πώς έχει γίνει. Και παρεμπιπτόντως θέλω να πω και κάτι που έβλεπα, μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή στην ΕΡΤ 3, όπου ήταν ένας κύριος, δεν την άκουγα γιατί έκανα διάφορα άλλα πράγματα και δεν συγκράτησα το όνομά του, αλλά έβαλε ένα ζήτημα πολύ ουσιαστικό που αν το ακούσετε είμαι σίγουρη ότι έχει περάσει και από το δικό σας μυαλό, αλλά δεν το έχουμε σχηματοποιήσει. Τι είπε λοιπόν αυτός ο καλός κύριος? Είπε ότι η χώρα δεν πάσχει από ομορφιά, δεν πάσχει από τοπία, δεν πάσχει από δάση, πάσχει από τοπία. Έχουμε καταργήσει την ομορφιά και την έννοια του τοπίου, είτε μιλάμε για το αστικό περιβάλλον, είτε μιλάμε για το οποιοδήποτε περιβάλλον. Το τοπίο, και έτσι όπως τον άκουγα να εξελίσσει το λόγο του και τη σκέψη του, προφανώς απόλυτος γνώστης των όσων έλεγε, πραγματικά συγκλονίστηκα και συνειδητοποίησα ότι αυτό που εμείς πολύ συχνά λέμε εδώ πέρα, λέμε, παιδί μου, μποτιλιάρουμε στον Κηφισό. Εντάξει, δεν μπορούσε να κάνεις μεγαλύτερη διάνοιξη ή κάποια έργα που τρέχουν, καθυστερούν να δώσουν αποτελέσματα. Κάντο λίγο, κάνε το χώρο αυτό πιο φιλόξενο. Δηλαδή, να μην λιώνουμε στη ζέστη. Βάλε δέντρα στις νησίδες, ψηλά δέντρα, να δημιουργούν μια φυσική σκιά, να ομορφαίνουν την παραμονή μας. Κάνε κάτι, δηλαδή ούτε φαντασία, ούτε ενδιαφέρον, ούτε τίποτα. Να, αυτά εμένα με θυμώνουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Θέλω να σας το πω, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Και επειδή δεν θα προλάβω πάλι να βάλω τραγούδι, θα το βάλω τώρα. R.E.M. πολύ αγαπημένη και ένα τραγούδι που για πολλούς 50+, να το πω και αυτό, ήταν και σημείο αναφοράς εκεί στην εφηβεία μας.

0: καλωσορίσω και το Σάκη και το Γιώργη. Ο Σάκης, πρόσεξε τώρα να δεις. Δεν έχω κάνει συστάσεις αρχικά, έτσι μπήκα λίγο με φόρα για τα τοπία, γιατί μου φτιάξε το κέφι ο άνθρωπος αυτός και ελπίζω κάποιος να τον ακούσει, κάποιος από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, γιατί εμείς δεν παίρνουμε αποφάσεις, μπορούμε να βάζουμε όμως την ατζέντα στη δημόσια συζήτηση, να το διεκδικήσουμε και να το απαιτήσουμε αν χρειαστεί. Λοιπόν, ο αγαπημένος Σάκης, που είναι φανατικός εδώ στον Alpha Radio 989, προσέξτε, μεταξύ όλων των άλλων, γιατί συνήθως έτσι ανταλλάσσουμε δημοσιογραφικές απόψεις, διότι είναι και ο ίδιος δημοσιογράφος, όμως δεν είναι μόνο δημοσιογράφος, είναι πολιτικός, μηχανικός, ηθοποιός και ποιητής. Πολυεργαλείο είσαι. Ναι, είσαι πολυεργαλείο. Ο αγαπημένος μου ο Γιώργης μου λέει: καλημέρα, κανονική ενημέρωση, ναι, αλλά θα έχει και ερωτησούλες που δεν μας αρέσουν ή δεν θα έχουμε στοιχεία να αποδείξουμε το δίκιο των ισχυρισμών μας. Οπότε καλύτερα αναρτησούλα και ας γράψει ό,τι θέλει ο άλλος από κάτω, μήπως θα τα διαβάσουμε. Δεν είναι εμφανές ότι γι' αυτό το λόγο ακριβώς αποφεύγει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει απαντήσει στο αίτημα. Δεν με απασχολεί κιόλας, Γιώργη μου. Εγώ το έβαλα γιατί θεωρούσα ότι δημοσιογραφικά βεβαίως πρέπει να φωτίσουμε και αυτή την πλευρά. Στο τέλος της ημέρας δεν με απασχολεί καθόλου αν ο κύριος ο Γενικός Γραμματέας Δασών αποφεύγει εμένα. Με ενδιαφέρει περισσότερο να γίνει μια σοβαρή συζήτηση σε επίπεδο κοινοβουλίου και να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις. Διότι ό,τι και να λέμε, γιατί τα ακούω όλα αυτά και ξέρεις, φουρκίζομαι κιόλας. Γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε άμυροι ευθυνών. Αφήνουμε τον καθένα και λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι. Σας έχω πει, εγώ δεν μπορώ να ακούω ότι έζησα τη φωτιά με το λάστιχο της αυλής. Άμα το ακούω αυτό, κάτι παθαίνω. Κάπως μου έρχεται. Και ειδικά όταν έχεις υπάρξει ως δημοσιογράφος και έχεις καλύψει φωτιές και ξέρεις τι σημαίνει με κυκλώνει, ξέρεις τι σημαίνει ότι η φλόγα είναι στα 10 μέτρα. Δεν μπορεί τώρα να ακούς τον άλλο να σου λέει την έζησα εγώ με το λάστιχο της αυλής, γιατί εντάξει. Έχουμε και εμείς την ευθύνη μας. Απ' την άλλη όμως υπάρχει κάτι πιο σοβαρό και πιο ουσιαστικό. Δεν πάει να έχεις όλα τα ελικόπτερα του κόσμου στη διάθεσή σου. Απέδειξε η φωτιά ειδικά εκεί στην περιοχή της Μάντρας ότι και που τα είχες ήταν μη διαθέσιμα στην πραγματικότητα, διότι οι άνεμοι δεν επέτρεπαν να πετάξουν. Άρα πρέπει να κάνεις άλλο σχεδιασμό. Τα δάση σου πρέπει να τα ζεις. Τα δάση σου και ειδικά στην περιφέρεια πρέπει να έχουν ζωή. Και για να έχουν ζωή πρέπει να δώσεις κίνητρα. Να δώσεις κίνητρα να φύγει ο κόσμος, να πάει προς την επαρχία. Είμαστε 5 εκατομμύρια, 5 και πόσοι στο λικανοπέδιο και λέμε γιατί το ενίκιο κάνει 700 και 1000 και 1200. Μα πόσο θα κάνει? Αφού είμαστε 10 που το ζητάμε και αυτό είναι ένα. Υπάρχει και αυτός ο ρημαδοκανόνας της αγοράς που δεν αλλάζει στον αιώνα των αιώνων. Προσφορά, ζήτηση. Όταν η προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση, ο άλλος μπορεί να ζητήσει ό,τι του ήρθε στο κεφάλι. Άρα θέλεις κανονικά μέτρα. Ούτε διχίλιαρα θέλεις στις νέες οικογένειες και 5.000. Όχι. Σπίτι δώσ' τους, δουλειά δώσ' τους και τράβηξέ τους εκτός. Εκτός λεκανοπεδίου. Το λεκανοπέδιο δεν μπορεί πια να μας εξυπηρετήσει. Τι να κάνει κι αυτό. Συγκεκριμένο είναι. Δεν αλλάζει. Είναι σαν τη λεωφόρο και φυσού. Πόσο να την διαπλατείνεις. Δεν γίνεται. Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε 1 και 22 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, Ορέστης Παπάς και στις υπέροχες μουσικές επιλογές, η Θεάφροδίτη Σιμίτη. Την ακούτε αυτές τις μέρες, 3 με 5. Έτσι έρχεται λίγο και σας φτιάχνει την όρεξη, σας ηρεμεί. Γιατί εγώ δεν μπορώ να σας ηρεμήσω. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί έχω πάρα πολλές απαιτήσεις, παιδιά. Έχω πολλές απαιτήσεις. Θα μου πεις, εντάξει, κυρία μου, πώς περιμένεις να γίνουν όλα από τη μία μέρα στην άλλη? Μα προφανώς και δεν περιμένω να γίνουν όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά από κάπου να ξεκινήσουμε, κάπου να το δούμε λίγο πιο σοβαρά το θέμα. Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη των κομμάτων της αντιπολίτευσης να επιτεθούν με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, κυρίως επηρεασμένοι και από αυτά τα ποιοτικά στοιχεία που βλέπουν στις δημοσκοπήσεις, γιατί τις δημοσκοπήσεις πρέπει να τις χρησιμοποιούμε ως εργαλείο, είτε μας συμφέρουν τα ποσοστά που μας δίνουν, είτε δεν μας συμφέρουν. Έτσι και αλλιώς, στην πραγματικότητα, η ουσία των δημοσκοπήσεων είναι αυτό που λέμε ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή, τι με βασανίζει η πλειονότητα του λαού, με τι ασχολείται, με την ακρίβεια, με την δισκροκέρδεια, με τα σπίτια, τα ενίκια, τα δάνειά του που δεν μπορεί να πληρώσει, το μισθό του που ενώ πραγματική αύξηση υπάρχει, αλλά στην πραγματικότητα, μάλλον δεν το είπα σωστά, υπάρχει ονομαστική αύξηση του μισθού, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες διαβίωσης που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα. Εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή στη ζωή μου, έτσι, που έδινα λίγο περισσότερη σημασία, γιατί τώρα πια δεν δίνω πολύ σημασία σε αυτά, τα αφήνω και περνάνε παρακάτω, έχω άλλα πιο σοβαρά ίσως από αυτό. Ότι όταν πήγαινε σε ένα νησί για διακοπές, για παράδειγμα, υπήρχανε, θα μου πεις, δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι δίκιο. Το ακούω και το συζητάμε αν θέλετε. Αλλά υπήρχε μία διαφορετική τιμή για τον Έλληνα και μία διαφορετική για τον τουρίστα. Διότι ο Ελβετός ή ο Σουηδός ή ο Δανός, που είχαν από τότε υψηλότερα εισοδήματα από εμάς, μπορούσαν να πληρώσουν ένα πιάτο 20 ευρώ. Εγώ που είχα αυτό το εισόδημα που είχα, δεν μπορούσε το πορτοφόλι μου να υπερβεί τα 10 ευρώ σε ένα γεύμα. Δεν υπάρχει πια αυτό. Σε αντιμετωπίζει ο τουριστικός κλάδος ως πελάτη έτσι κι αλλιώς, από όπου και αν προέρχεσαι. Είτε είσαι ζάμπλουτος είτε δεν είσαι. Αυτό δημιουργεί και μια ανισότητα και μια δυσχέρεια στο να μπορέσουμε να κάνουμε διακοπές ακόμα και σε νησιά που μέχρι πριν από λίγα χρόνια μπορούσαμε να πάμε. Πάντα όμως υπήρχαν και οι ακριβοί προορισμοί. Υπήρχαν νησιά που ήταν απλησίαστα πάντα. Για το μέσο Έλληνα εννοώ. Όχι για όλους, αλλά για το μέσο Έλληνα υπήρχαν αυτά τα νησιά. Δεν μπορούσες να πας στη Μύκονο, δεν μπορούσες να πας στη Σαντορίνη, δεν μπορούσες να πας σε πάρα πολλά τέτοια νησιά. Βέβαια τώρα στη Σαντορίνη μπορείς να πας. Έχει λίγο εκλογικεύσει τις τιμές. Θα βρεις κατάλημα, θα βρεις καλό φαγητό σε μια τιμή που μπορείς να ανταποκριθείς. Υπάρχουν χώροι, υπάρχουν προορισμοί. Όταν απ' την άλλη βέβαια επιλέγουμε όλοι high seasons περιόδους για να πάμε και συμπέσουμε με τους τουρίστες άλλων χωρών με άλλα βαλάντια, εκεί ναι μπορεί να αντιμετωπίσουμε μια δυσκολία. Αλλά μπορούμε να κάνουμε άλλες επιλογές. Λέω εγώ τώρα, γιατί πρέπει να πάμε Κυκλάδες? Γιατί πρέπει να πάμε εκεί που πάνε όλοι και είναι πολύ ακριβά? Δεν χρειάζεται. Μπορούμε να κάνουμε μια άλλη επιλογή. Να πάμε στην Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησος είναι μια κούκλα. Θα τα βρείτε όλα. Από φύση, από βουνό, από θάλασσα, από ποτάμια, ό,τι θέλετε έχει η Πελοπόννησος. Και έχει και πολύ ωραίες διαδρομές. Αρκεί να έχεις όρεξη να οδηγείς. Εγώ τώρα που το βαριέμαι πια, έχω το σοφέρ μου. Έχω το Γιώργο μου που με πηγαίνει και με φέρνει, γιατί δεν συγχύζομαι. Βλέπω κάτι πράγματα στον δρόμο και φορτώνω. Και δεν θέλω να χαλάσω και τη διάθεσή μου. Έτσι κι αλλιώς ο άλλος μυαλό δεν θα βάλει. Τα δικά μου νεύρα θα χαλάσουν. Άσε που μπορεί να χάσω και το δίκαιο μου, αν πάω να του ζητήσω και τα αρέστα. Οπότε ας κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει, το μυαλό του το έχει χωριστά. Έβλεπα χτες, ας πούμε, σε ένα γιοταχή. Ήταν εκεί ο μπαμπάς, η μαμά, σε ένα μικρό αυτοκινητάκι. Μην φανταστείς καμιά λιμουζίνα να πεις ότι έχει και μια προστασία. Και ήταν το παιδάκι και χοροπηδούσε μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, εντάξει, εκεί, όσο και υπομονή να έχεις, όσο και καλός άνθρωπος να είσαι και όσο και μεγάλη καρδιά να διαθέτεις και να δικαιολογείς τους ανθρώπους, αυτό δεν δικαιολογείται. Όταν έχεις το παιδάκι σου 5 χρόνων και χοροπηδάει στο αυτοκίνητο, καλά χώρια τον κίνδυνο στον οποίο θέτεις τη ζωή του, τι οδηγός περιμένεις να γίνει όταν μεγαλώσει? Πραγματικά έτσι αναρωτιέμαι. Τι οδηγός μπορεί να γίνει αυτό το παιδί όταν μεγαλώσει? όταν έχει μάθει ότι στο αυτοκίνητο χοροπηδάμε, ουρλιάζουμε, βγάζουμε το κεφάλι μας απ' έξω, τα χέρια μας τα βγάζουμε απ' έξω. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που κάνεις στην παιδική χαρά μπορείς να τα κάνεις και στο αυτοκίνητο. Να σου πω και εμένα, μου άρεσε πάντα να οδηγώ με το ένα χέρι στο τιμόνι και το άλλο στο λευγέ των ταχυτήτων. Συνειδητοποίησα όμως ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Όχι για μένα, γιατί εγώ έχω και την ευθύνη της ζωής μου. Άμα είμαι ανόητη, θα μου συμβεί αυτό που αναλογεί στην ανοησία μου. Αλλά αν πάρω κάποιον άλλον στο λαιμό μου, τι μου φταίει ο άλλος που θέλει να πάει σπίτι του, γιατί εγώ νομίζω ότι έτσι οδηγούν τα αυτοκίνητα. Όχι. Πρέπει τα χέρια σου να είναι, πώς είναι στο ρολόι το 10 και 10, έτσι πρέπει να είναι τα χέρια στο τιμόνι. Γιατί έτσι προλαβαίνεις να, και να σου τζογάρει το τιμόνι, να προλάβεις να το γυρίσεις. Είναι πολύ απλά τα πράγματα τώρα. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα, αδιαφορώντας ο ένας για τον άλλον. Μου λέει ο Σάκης, εγώ θέλω να πάω διακοπές στην προγονική μου πατρίδα, στην επαρχία Μοχώστου στην Κύπρο, Αγία Νάπα, Παραλίμνη κλπ. Αν δεν γινόταν η εισβολή του 74, θα πήγαινα συνέχεια στα Βαρόσια. Αχ, τα σκέφτομαι και βάζω τα κλάματα. Μην βάζεις τα κλάματα, να ευχηθούμε ή να ξαναδούμε τις συνομιλίες να αρχίζουν, να λυθεί αυτή η κατοχή. Μου λέει ο Αργύρης, όταν προωθούν το lifestyle, οι προορισμοί που εκπροσωπούν αυτό έχουν προτεραιότητα για πολλούς, δυστυχώς. Έχεις δίκιο, αλλά το έχουμε αφήσει λίγο πίσω μας, Αργύρη μου, αυτό το lifestyle. Είναι μιας άλλης εποχής, μιας άλλης περίοδου, άλλης συγκυρίας, άλλων μυαλών και άλλων οικονομικών καταστάσεων. Από τότε που το lifestyle είχε μπει με πολύ μεγάλη ένταση στη ζωή μας, έχουν συμβεί τόσο πολλά σε αυτή τη χώρα. Έχουμε οριμάσει όλοι τόσο πολύ. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μας ταιριάζει, τι είναι αυτό που μπορούμε να υποστηρίξουμε και κυρίως, η προσαρμοστικότητα που αποκτήσαμε αυτά τα χρόνια των μνημονίων, η σαρωτική αλλαγή στη ζωή μας, εκ των πραγμάτων μας έκανε δυνατούς και ευφυείς στο να μπορούμε να είμαστε καλά και με το ακριβό και με το φτηνό. Άρα ποιο lifestyle? Lifestyle είναι η ζωή που πραγματικά θέλει να έχει ο καθένας. Αυτό που μας λείπει είναι ο σεβασμός από την πλευρά του καθενός από εμάς στη ζωή του άλλου. Αυτό μας λείπει και ορισμένοι το χρησιμοποιούν και διχαστικά για να διαχωρίσουν την κοινωνία. Όχι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Όχι στα διαλυτικά στοιχεία, μόνο στον πολλαπλασιασμό, όχι στη διαίρεση. Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Μόνος το καθένας, ας το καλύτερα, Αργύρι μου, πού να το πιάσεις, πού να το αφήσεις. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Μας τα επιστρέψαμε 1 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Παύλο Σατολιά, είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, για να καταλάβουμε κι εμείς τι έγινε χτες σε αυτή την συνάντηση στην οποία βρεθήκατε κι εσείς, όπου ο πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, εκεί από τα γραφεία της ΑΔΕ, μας είπε ότι επιτέλους έχουμε μία πλατφόρμα που μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές πρόνοιες θα πηγαίνουν πραγματικά στους παραγωγούς και δεν θα ξαναδούμε τέτοιες πολύ άσχημες και αρνητικές καταστάσεις σαν αυτές που ζήσαμε με τον ΑΠΚΕΠΕ, όπου ο πρωτογενής τομέας τελικά πλήρωσε το μάρμαρο. Αλλά για να δούμε, αυτά είναι που λέει ο Πρωθυπουργός, δέχτηκε και την κριτική από την αντιπολίτευση. Ο κύριος Σατολιάς όμως, που έχει κάνει θαύματα, η αλήθεια είναι αυτή. Κυρία Σατολιά, καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Αλάζου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του ΑΛΦΑ.
0: Μπράβο, σας έχετε κάνει θαύματα εκεί στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Έχετε πάει πολύ ψηλά το πρωτογενή τομέα της χώρας με προϊόντα πολύ ποιοτικά που τα ζηλεύουν όλοι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τελικά πού βρισκόμαστε όμως με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις? Θα μας λυθεί το πρόβλημα με αυτή την πλατφόρμα το My Agro ή θα ξαναζήσουμε περιστατικά σαν αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Σας πω. Απλώς να υπερθυματίσω λίγο στην πρώτη τοποθέτησή σας όσον αφορά τους συνεταιρισμούς. Αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος των συνεταιρισμών, κύριε Αλάζου. Αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος και είναι παγκόσμιος ρόλος, ιστορικός και πάρα πολλά χρόνια. Να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, τους παραγωγούς δηλαδή, να παράγουν καλά προϊόντα τα οποία θα απολαμβάνουν σε σωστές τιμές και σε καλή ποιότητα οι καταναλωτές. Γι' αυτό είναι το στοίχημά μας και είναι εθνικό στοίχημα να ισχυροποιήσουμε και άλλους συνεταιρισμούς και αυτός είναι και ο ρόλος ο δικός μας σαν ΕΘΕΑΣ. Πάμε τώρα στο προκείμενο. Είναι γεγονός ότι χθες παρουσιάστηκε μια πλατφόρμα. Εμείς σαν εκπρόσωποι των συνεταιρισμών και όλο το συνεργατικό κίνημα πάρα πολλά χρόνια είχαμε αυτό το στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να υπάρξει μια πλατφόρμα που θα είναι στον έλεγχο του κράτους, για να έχουμε τα δεδομένα στον έλεγχο του κράτους, για να έχουμε τις διασταυρώσεις και μέσα από τα αρχεία του κράτους, για να διασφαλίσουμε λοιπόν τη διαφάνεια και την κανονικότητα. Και αυτός ήταν ο στόχος μας λοιπόν. Και επιτεύχθηκε καταρχήν. Ποιος είναι? Είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε πλατφόρμα που ανήκει στην ΑΕΔΕ. Άρα το πρώτο βήμα έγινε. Τώρα μένει να κυλήσει αυτό το όλο το πράγμα σωστά και να έχουμε καλές πληρωμές. Ποιες είναι οι καλές πληρωμές? Αυτές που θέλουμε όλοι. Οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας, αυτοί που παράγουν και αυτοί που αγωνίζονται, να πάρουν τους σπόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εθνικούς σπόρους που έρχονται για αυτούς και όλα αυτά τα χρόνια κατασπαταλώνται σε τρίτους. Και αυτό δεν έχει παραγωγικό αποτύπωμα. Άρα, κάνα έχουμε το πρώτο βήμα λοιπόν. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να είναι επιτυχημένη η δήλωση καλλιέργειας φέτος. Βεβαίως έχουμε και, είναι πρόκληση, γιατί αυτό γίνεται μέσα σε ένα πολύ στενό χρονικό περιθώριο. Φτάσαμε Αύγουστο να ανοίξουμε την αίτηση, όταν σε άλλα μέρη της Ευρώπης, τα υπόλοιπα μέρη, έχουν κλείσει αιτήσεις, γίνονται έλεγχοι και πάμε για πληρωμές. Ελπίζουμε σε αυτό το περιθώριο το χρονικό να ανταπεξέλθουμε. Πρέπει να έχουμε όλοι διανοχές στις ημερομηνίες και από την πλευρά της πολιτείας, ούτως ώστε να συμπληρωθούν όσο γίνεται σωστά. Και θέλουμε του χρόνου, αυτό έχει υποσχεθεί και η ΑΔΕ, ότι θα ανοίξουν πολύ σύντομα, νωρίς τέλος Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου, για να έχουμε το χρόνο. Και ξέρετε, αυτό πρέπει να το ακούσουν και οι ακροατές, ότι όσο πιο σωστά και νωρίς είναι οι δηλώσεις της καλλιέργειας, περιορίζει το περιθώριο λάθους και περιορίζει τους απατεώνες, να το πω έτσι απλά, να διεκδικήσουν χρήματα. Έχει σημασία όλο αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Θέλω να πω το εξής, ότι πραγματικά με τη συνεργασία που έχουμε τελευταία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, βλέπουμε ότι τη διέπει μια σοβαρότητα που σε πολλές των περιπτώσεων το κράτος διαχρονικά δεν την έχει. Γι' αυτό πρέπει να το ομολογήσω. Άρα πιστεύουμε ότι μια συνεργασία όλων θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Να διορθωθούν τα κακό σχήματα του παρελθόντος και να έχουμε καλές πληρωμές. Και ξέρετε, αυτό είπα και χθες στη δήλωσή μου, ότι πρέπει επιτέλους οι αγρότες της χώρας και η κοινωνία, γιατί η κοινωνία μας παρακολουθεί και δεν θέλει να συμβαίνουν αυτά, η διαφθορά στο κομμάτι, στον τομέα το αγροτικό. Επιτέλους λοιπόν πρέπει οι αγρότες να ησυχάσουν από αυτό, να ξέρουν τι θα πάρουν αυτά που δικαιούνται και να ασχοληθούν με το πραγματικό τους αντικείμενο, που είναι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων για τη χώρα και την εθνική οικονομία.
0: Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι, κύριε Στατολιά, και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω από εσάς, γιατί είσαστε ο κατάλληλος άνθρωπος και για να μας το εξηγήσει και είναι και πέρα και έξω από κόμματα. Αυτό αφορά μια εθνική προσπάθεια, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι εθνικό κεφάλαιο. Και δεν ξέρω αν αυτό το αντιλαμβάνεστε.
1: Να συμπληρώσω, κύριε Αλάζ, πριν πείτε το ερώτημά σας, για να μην παραξηγηθώ. Εμείς δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Στηρίζουμε μια μετάβαση προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης και του εξορθολογισμού των αγροτικών ενισχύσεων. Και στο τέλος θα κριθεί. Εμείς δεν είμαστε λειτουργοί αυτού. Παραμένει η ευθύνη στο κράτος, στην ανεξάρτητη αρχή, στο Υπουργείο. Εμείς συνεπικουρούμε για τον εξής απλό λόγο. Γιατί θέλουμε να καθαρίσει το τοπίο, να το πω απλά.
0: Προφανώς και δεν είσαστε ούτε υποστηρικτές της κυβέρνησης και δεν πρέπει να είστε και υποστηρικτές καμίας κυβέρνησης παρά μόνο του κλάδου σας. Γιατί...
1: Και δεν λειτουργούμε όλο αυτό την πλατφόρμα. Τη στηρίζουμε για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα κριθεί αυτό. Αλλά παραμένει ο ρόλος του κράτους. Ο ρόλος του κράτους είναι να ελέγχει, να συμπληρώνει και να αποδίδει σωστά τις ενισχύσεις. Δεν αφαιρείται αυτό και μεταφέρεται στους παραγωγούς ή στους συνεταιρισμούς για να το καθαρίσουμε.
0: Πολύ ωραία. Τώρα όμως εγώ θέλω να σας πάω στο επόμενο βήμα. Το ένα είναι οι αποζημιώσεις. Πολύ σωστά γίνονται όσα γίνονται. Θα τα δούμε και στην πράξη, γιατί στο τέλος της ημέρας, κύριε Στατολιά, όλα από το αποτέλεσμα κρίνονται και όχι από τις καλές προθέσεις. Όμως, εσείς έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποια πρόθεση από την κυβέρνηση να δει πολύ σοβαρά το θέμα του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή να διευκολύνει τους συνεταιρισμούς να αναπτυχθούν, για να μπορείτε να κάνετε αυτό που μας είπατε λίγο νωρίτερα, να απορροφηθείτε στο έργο σας, να παράξετε προϊόντα, αγαθά, ποιοτικά αγαθά, να βοηθήσετε περαιτέρω τις εξαγωγές της χώρας? Και αναρωτιέμαι, υπάρχει κάποιο σχέδιο, υπάρχει ένα πλάνο, πώς θα είναι ο πρωτογενής μας τομέας σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια? Τι γίνεται με τις ενεργειακές κοινότητες, γιατί το ενεργειακό κόστος είναι ένα σημαντικό βάρος για τους παραγωγούς μας?
1: Πολύ σωστά το έχετε πιάσει το θέμα. Λοιπόν, τοποθετήθηκα χθες και είπα μετά και στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό ότι αφού καθαρίσουμε με αυτό, και ελπίζω να καθαρίσουμε, να έρθει μια κανονικότητα, πρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα τα στρατηγικά για τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας. Τι τομέα θέλουμε, τι προϊόντα θέλουμε, τι καλλιέργειες θέλουμε, τι κτηνοτροφία θέλουμε, η οποία πλήττεται παρεπιπτόντως και το είπαμε και χθες αιτία από τις επιζωοτίες, από τους ζωονώσεις, θα το πω. Mm-hmm. Εμείς, αν ρωτάτε αυτό, έχουμε προτάσεις. Το θέμα είναι, αν σε ακουστούν την κυβέρνηση, που έχουν να κάνουν με 2-3 σοβαρά πράγματα που ήδη τα αναφέρατε, μάλλον, όχι τα αναπτύξατε. Δεν νοείται πρωτογενής τομέας της χώρας χωρίς ισχυρό συνεργατισμό. Το εξηγήσαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Το κάνουν παντού. Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Για να διασφαλίσουμε και την βιωσιμότητα του παραγωγού, γιατί χωρίς αγρότες δεν υπάρχει τομέας και δεν υπάρχει προϊόν, δεν υπάρχει τρόφιμο, το πω απλά, και τους καταναλωτές. Και να περιοριστούν οι ενδιάμεσοι. Είναι πολύ απλή ο συλλογισμός. Και αυτό επικρατεί στην παγκόσμια αγροτική οικονομία. Πρέπει και εμείς εδώ. Και πρέπει να το κάνουμε μέσα από κίνητρα. Το δεύτερο. Τι στρατηγική πρέπει να ακολουθήσουμε? Που έχει να κάνει, όπως είπα, πού θα σχεδιάσουμε τη χώρα χωροταξικά σε ζώνες οι οποίες θα παράγουν αυτό που θέλουμε. Προϊόντα που θα έχουν προστιθέμενη αξία, λοιπόν, για τον τόπο, για τον καταναλωτή, για τις εξαγωγές που πάνε καλά και φαίνεται ότι έχουν μεγάλες προοπτικές, για τον λόγο τον απλό ότι τα προϊόντα τα ελληνικά έχουν μεγάλη φήμη στο εξωτερικό λόγω της ιδιαιτερότητάς της και της αξίας τους. Και εδώ έχει μεγάλη συνεισφορά και αναφέρθηκε χθες στη συζήτηση ο σχεδιασμός της καινούργιας κοινής αγροτικής πολιτικής 28-34, η οποία αποφασίζεται τώρα. Οι πόροι υπάρχουν, αυτοί που είναι. Μπορεί και λίγο πιο περιορισμένοι. Είναι οι πόροι, είναι ικανοί οι πόροι. Και στο προσθέτω στους άμεσες ενισχύσεις στον πρώτο πυλώνα και στις επενδύσεις που είναι πολύ σημαντικό για μας στο δεύτερο πυλώνα. Οι επενδύσεις, και το αναφέρω, είναι ανάπτυξη. Άμα τις στρατηγικά τις τοποθετήσεις εκεί που θέλεις. Άρα λοιπόν η κουβέντα είναι σε αυτό. Συνεργατισμός, παραγωγή προϊόντων, στρατηγική και πού θα οδηγήσουμε τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουμε παραγωγικό και πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα. Είναι απλά τα πράγματα. Φαίνονται απλά. Αλλά πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Και είναι αποφάσεις, ξέρετε, που πολλές φορές δεν είναι χρήματα. Είναι στρατηγική. Είναι θεσμικές παρεμβάσεις. Και πολλοί άλλες ακόμα. Είπατε πολύ σωστά. Εμείς, σαν ΕΦΕΑ, σαν Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, το λέμε πάντα. Δεν νοείται Έλληνας αγρότης να μην έχει συμψηφισμό της ηλεκτρικής του ενέργειας πλέον. Και να έχουν πάει όλα στους μεγάλους παίχτες, να το πω απλά, στους μεγάλους επενδυτές. Έπρεπε ένα ποσοστό κορυφαίο, σωστό, δυνατό να είναι στην κοινωνία, να είναι στους μικροεπαγγελματίες, να είναι στους αγρότες, να είναι σε αυτούς που παράγουν και έχουν δει το κόστος να εκτοξευθεί. Δεν νοείται κτηνοτροφική επιχείρηση τη θερμοκήπιο ή παραγωγή κηπευτικού προϊόντος ή αρδευτικού προϊόντος που χρησιμοποιούν γεωτρήσεις να πληρώνει τέτοια ρεύματα για να μην έχει τη δυνατότητα να βάλει ένα πάνελ ή μια τέτοια παροχή ενέργειας ηλεκτρικής για να συμψηφίσει, όχι να επενδύσει. Δεν μιλάμε για επένδυση, γιατί είμαστε αποκλεισμένοι σχεδόν. Μιλάμε για συμψηφισμό. Είναι τέτοιες θεσμικές παρεμβάσεις λοιπόν που μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας και να την κάνουν και βιώσιμη, ανθεκτική. Δεν νοείται να μην έχουμε φτιάξει ένα ταμείο ευρωπαϊκό, θα έλεγα, για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση που βλέπετε τι κάνει κάθε τόσο με πλημμύρες, χαλάζια, φωτιές κτλ. Κτλ. Εδώ χρειάζεται ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ταμείο, το οποίο θα έχει πόρους και άμεσα θα αντιμετωπίζεται. Δεν νοείται να έχουμε στη χώρα μας δύο χρόνια επιζωωτίες, να έχουμε σφάξει κοντά στο 1 εκατομμύριο ζώα παραγωγικά, να χάνουμε από αυτό, να αλλάζει και να γίνεται προβληματική οικονομία. Γιατί ξέρετε, την πληρώνει όλη η αλυσίδα, η μεταποίηση, οι μεταφορές ή η εμπορία.
0: Βέβαια.
1: Να μην κάνουμε τίποτα, γιατί καθόμαστε σε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό, ο οποίος είναι αναχρονιστικός. Είναι αναχρονιστικός όταν δεν είχε τόση οικονομική σημασία η κτηνοτροφία για τις χώρες της Ευρώπης. Πρέπει να κάτσουμε να τα αλλάξουμε. Θέλουμε λοιπόν να το κουβεντιάσουμε, το συμφωνήσαμε με τον Υπουργό τέλος του μηνός, να το ξαναδούμε όλο αυτό, γιατί πρέπει να πάμε σε ανασύσταση. Ίσως θα πρέπει να πάμε, λένε οι ειδικοί, γιατί πιάσαμε την κτηνοτροφία, είναι πολύ σοβαρό κομμάτι, ξέρετε, το καταλαβαίνετε.
0: Απόλυτα.
1: Οι ειδικοί λένε πρέπει να πάμε και σε τοπικό εμβολιασμό. Έχουμε όπλα, τα οποία με τους εταίρους μας, επειδή είμαστε και εμείς συνδιαμορφωτές της πολιτικής, μπορεί να το κουβεντιάσουμε. Και για τα τρόφιμα, για τα προϊόντα που λέγαμε ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν, όλα πλέον συζητιόνται γιατί έχουμε νέα δεδομένα στο τραπέζι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Απλώς, και να το κλείσω και να μην μακρηγορώ, είναι ότι πρέπει να το καταλάβουν πρώτα-πρώτα οι κυβερνώντες. Ότι πρέπει να στοχεύσουμε στο μοντέλο αυτό που θέλουμε. Και θα είναι καλό για όλους μας.
0: Και η Ευρώπη, κύριε Σατολιά, θα πρέπει να ακούει λίγο περισσότερο την Ελλάδα και να μην περιμένει να πάει το πρόβλημα σε μεγάλες χώρες για να ανοίγει την ατζέντα. Έτσι να τα λέμε και αυτά.
1: Γιατί έχουμε επιχειρήματα, κύριε Λάζο, να το δούμε. Αυτό μπορούμε να σου πούμε, ότι εμείς είμαστε ο κυματοθράφτης που έρχεται από τρίτες χώρες που δεν έχουν πραγματικά επενδύσει πάνω σε αυτό. Δεν είναι ευρωπαϊκού τύπου χώρες, και δεν θέλω να πω παραπάνω, εξανατολών. Και κάθε φορά έρχονται τέτοια πράγματα επιζωητής απ' έξω. Άρα να καταλάβουν ότι αν αυτό ξεφύγει και πάει στην κεντρική Ευρώπη, μιλάμε για τρομερή καταστροφή. Και πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε εδώ.
0: Να ρωτήσω και κάτι που το έχω ως απορία. Αν γίνουν όλα αυτά όπως τα περιγράφετε, αν υποθέσουμε ότι αυτή τη φορά έχουμε μια εμπνευσμένη πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο, όχι με την έννοια ότι κατανοεί 100% αυτά που λέτε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια δυνατότητα να το φέρει αυτό στις Βρυξέλλες και να περάσει, άρα αυτό θα μειώσει και τις επιπτώσεις από τη Μερκοσούρ, η οποία είχε τρομάξει πάρα πολύ τον πρωτογενή μας τομέα το προηγούμενο διάστημα, έτσι όπως ερχότανε.
1: Ναι, είναι μια μεγάλη υπόθεση Mercosur, την οποία πρέπει να δούμε λοιπόν σφαιρικά. Έχουμε τοποθετηθεί κι εμείς ότι πρέπει να δούμε αν τι κερδίζουμε από αυτό και πού χάνουμε. Και αν κερδίζει κάποιος στην Ευρώπη, να μας δώσει ανταποδοτικά ωφέλη και να διασφαλίσουμε τις παραγωγές που θα πληγούν στη χώρα μας, για παράδειγμα. Όλα είναι υποσυζήτηση. Πρέπει να βάλουμε τα ίδια μέτρα και σταθμά όσον αφορά την παραγωγή των προϊόντων και πολλά άλλα. Η Mercosur έχει χρόνο ακόμα για εφαρμογή, θα τη δούμε. Έχει ζητήματα. Να δούμε όμως πού ωφελούμαστε και πού θα πάθουμε ζημιά.
0: Αν όμως γίνουν όλα αυτά που λέτε, κύριε Σατολιάν, γίνουν όλα αυτά που λέτε.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ότι αν γίνουν όχι όλα αυτά, είναι ουτοπία να το φανταστούμε όλο αυτό. Αν γίνουν πολλά σημαντικά πράγματα για τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας, τι θα πετύχουμε, κυρία Λάζου? Να κρατήσουμε νέους αγρότες που είναι το μεγάλο στοίχημα και είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, ξέρετε, όχι εθνικό, μόνο ελληνικό. Άρα να έχουμε την επόμενη γενιά νέων γεωργών και κτηνοτρόφων, γιατί πρέπει τότε θα έχουν βιωσιμότητα, καλύτερη ανθεκτικότητα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Όποιος έχει ένα καλό μεροκάματο από τη δουλειά που κάνει, δεν την αλλάζει, ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν θα έχουμε ανταγωνιστική γεωργία όταν θα κάνουμε πολλά πράγματα από αυτά. Και τι θα πετύχουμε, πολύ απλά, θα πετύχουμε να έχουμε αυτό το μοντέλο που θέλουμε και να στηρίξει την εθνική οικονομία, για να μην έχουμε τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, και σταματάω εδώ, mm-hmm. γιατί δεν μπορεί να έχουμε κάτι άλλο, μπορεί να έχουμε πρωτογενή τομέα και οπότε θα κάνει, θα διασφαλίσει λοιπόν την ασφάλεια, την επάρκεια της χώρας σε τρόφιμα, σε καλά τρόφιμα, και όχι μόνο, θα μπορεί να στηρίξει εξαγωγές. Είναι πολύ δυνατό το κομμάτι των εξαγωγών, παρόλο που είναι προβληματική η γεωργία μας και έχει δομικά προβλήματα. 8,5 δισεκατομμύρια είναι πλεονασματικό 400-500 εκατομμύρια ευρώ για τα τελευταία χρόνια. Και αυτό δεν σταματάει, γιατί πολύ δεν έχει ταβάνι. Γιατί πολύ απλά είμαστε μια μικρή χώρα που παράγει πολύ λίγα και καλά τρόφιμα και απευθυνόμαστε σε μια παγκόσμια αγορά. Και όλο αυτό που θα έρθει, αν θα έρθει όπως το λέμε, τι θα δημιουργήσει? Θα δημιουργήσει ισχυρή οικονομία. Γιατί θα δημιουργήσει τη μεταποίηση θέσης εργασίας στις τοπικές οικονομίες, που είναι πολύ σημαντικό γιατί οι αγρότες διαφοροποιούνται στην Ήπεθρο, στις μεταφορές, στον τριτογενή τομέα. Όλο αυτό θα ωφεληθεί. Δεν είναι η ωφέλεια ενός κλάδου ή και της κατανάλωσης. Είναι ένα μεγαλύτερο πράγμα που μπορούν να το κάνουν χώρες που είναι πάρα πολύ μικρές. Βλέπε Ολλανδία. Το κάνουν πάρα πολύ καλά. Δεν είπαμε να γίνουμε τέτοια μοντέλα, θέλουμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά τουλάχιστον να δούμε το δρόμο. Ποιος είναι ο δρόμος για να φτάσουμε ως ένα επίπεδο.
0: Πρέπει να πάω σε διάλειμμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ απλά θα προσθέσω στα ωφέλη, αν γίνουν αυτά, όπως λέτε, στα ωφέλη είναι ότι θα σταματήσουμε να βλέπουμε αυτή την ερήμωση στην επαρχία, θα σταματήσουμε να συζητάμε για δημογραφικό πρόβλημα και οι φωτιές μάλλον θα μας βρίσκουν καλύτερα προετοιμασμένους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σατολιά. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Άργησα λίγο, πάω σύντομα σε διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 3. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και πάω γρήγορα στο μήνυμα του Γιώργη, ο οποίος λέει: ως παιδί αγροτών που πέθαναν στην Ψάθα και έχοντας γνωρίσει και ζήσει στο πετσί μου τα των αγροτών από 5 ετών, δηλαδή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, συμφωνώ με όσα λέει. Απευθύνεται φυσικά σε αυτά που έλεγε λίγο νωρίτερα ο κ. Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο οποίος πραγματικά είναι για πολλά συγχαρητήρια. Το τι έχει κάνει η ΕΘΕΑ στα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά θεαματικό και συγκλονιστικό για όσους το παρακολουθούν. Ο ίδιος ο Γιώργης έχει γη, δεν την εκμεταλλεύεται γιατί το κόστος είναι μεγάλο και τα εμπόδια ακόμα μεγαλύτερα. Κατάλαβες, Γιώργη μου, οπότε σε κάνουν υπάλληλο και εξαρτάσαι. Αντί να έχεις τη γη σου που κάτι σήμαινε στο παρελθόν, την έχουν ευτελίσει. Και όπως λέει ο άλλος Γιώργος τώρα, πολύ καλά τα λέτε, μας μάζεψαν όλους στην Αθήνα, μαζεύουν όλα στο δημόσιο τομέα, από Υπουργείο ως Νοσοκομεία, άρα δεν μας θέλουν, τους θέλουν όλους στην Αθήνα, προφανώς. Προφανώς, γιατί αν δεν το θέλαν αυτό να συμβαίνει, θα έπαιρναν άλλες... άλλες αποφάσεις, Γιώργη μου. Δηλαδή, πώς θα δώσω ζωή στην Ύπαιθρο? Υπάρχουν εκτάσεις που μπορώ να τις διαθέσω σε νέα ζευγάρια με περιορισμένο κόστος παραγωγής. Δηλαδή, πρέπει κάπως αυτές που λέμε ενεργειακές κοινότητες και εκεί να μπουν στο παιχνίδι και οι Δήμοι, να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους, να τους δώσω ένα σπίτι που δεν θα το χρωστάνε και εκείνοι ξέρουν τι θα κάνουν. Γιατί τα νέα παιδιά είναι και καλύτερα καταρτισμένα, είναι μορφωμένα, είναι γεωπόνοι. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια επαγγέλματα που θα μπορούσαν, αν του πεις του άλλου φύγε και πήγαινε στα Τρίκαλα ή δεν ξέρω εγώ πού, στον Ορχομενό, δεν ξέρω τώρα, τυχαία λέω τις περιοχές, και έχεις σπίτι και έχεις και έκταση να τη δουλέψεις και να μεγαλώσει την οικογένειά σου, δεν θα το κάνει, θα κάτσει εδώ πέρα. Σε πληροφορώ, κανένας νέος δεν έχει την τρέλα του κέντρου όπως την είχαμε εμείς που μεγαλώναμε τη δεκαετία του 90. Κανένας νέος. Θέλουν τη φύση, θέλουν τοπία, θέλουν ηρεμία, έχουν κουραστεί από όλο αυτό το πράγμα. Έχουν και αυτή την ταχύτητα που τους τρελαίνει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που είναι η προέκτασή τους, και όλο αυτό τους αναστατώνει. Δεν θέλουν πια. Μα οι νομάδες, αυτοί οι ψηφιακοί νομάδες, κατά βάση είναι νέοι άνθρωποι που επιλέγουν να πάνε να ζήσουν κάπου απομακρυσμένα, να έχουν τη θάλασσα και τον ουρανό, και δεν τους νοιάζει. Ούτε η ένταση της πόλης τους νοιάζει, ούτε να μπουν σε αυτοκίνητο θέλουν, ούτε να πάρουν το λεωφορείο. Δεν θέλουν τίποτα από όλα αυτά. Θέλουν να είναι ήρεμοι και να είναι παραγωγικοί μέσα στην ηρεμία τους, έχοντας κοντά τους 5, 10, 20 ανθρώπους, αυτούς που κάνουν κέφι. Αυτό θέλουν οι νέοι άνθρωποι. Αν πραγματικά δηλαδή κάποιος θέλει να μιλήσει για πολιτική, για τους νέους. Για τους νέους η λύση δεν είναι το 0% φορολογία. Για τους νέους η λύση είναι: σου δίνω αυτή την έκταση και σου δίνω τη δυνατότητα να έχεις ένα σπίτι που δεν θα το πληρώνεις, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδιά. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να οργανώσω τις πόλεις, πρέπει οι πόλεις να έχουν νοσοκομεία, να έχουν σχολεία. Όχι, έβλεπα το πρωί ένα βίντεο σε ένα νησί, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο νησί ήταν, πραγματικά δεν το συγκράτησα, που έχουν πάει ιδιώτες, έχουν φτιάξει ρυθμιστικό σταθμό, είναι έτοιμος, έτοιμο το κτίριο, έτοιμο, έτοιμο, και περιμένουν από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου από πέρσι να τους πει αν θα κάνει διαγωνισμό να πάνε δύο δάσκαλοι εκεί πέρα στο ρυθμιστικό σταθμό. Είναι 12 με 15, 17 παιδάκια από 0 έως 4 ετών που θα μπορούσαν εκεί να απασχοληθούν, να κάνουν παρέες, να κοινωνικοποιηθούν. Και γι' αυτό να τη χτυπήσουμε την κυρία Μιχαηλίδου. Όχι για το αυτό που είπε για τις οικογένειες. Αυτό που είπε για τις οικογένειες είναι το κανονικό πράγμα που είπε. Το ότι δεν έχει ανοίξει ο διαγωνισμός να πάνε δύο δάσκαλοι εκεί δεν είναι κανονικό πράγμα. Καθόλου κανονικό πράγμα. Οι οικογένειες της το ζητάνε και είναι υπουργός οικογένειας. Όχι, το λέω και για αυτούς που υποστηρίζουν την πυρηνική οικογένεια και βρήκαν ευκαιρία να τις την πέσουν. Τι έχετε κάνει εσείς ακριβώς γι' αυτό? Ακριβώς με αυτό πώς έχετε ασχοληθεί εσείς της πυρηνικής οικογένειας? Έχετε πάει, έχετε γυρίσει τη χώρα, έχετε δει που υπάρχουν προβλήματα. Γιατί ωραία στα λόγια, είμαστε όλοι θεοί, σκίζουμε. Σκίζουμε, σου λέω, και εγώ στα λόγια μπορώ να σου πω ότι πετάω πυράβλο στο φεγγάρι. Άμα με πιστέψεις, φταίσαι εσύ, δεν φταίω εγώ που το είπα. Φταίσαι εσύ που δεν με ψάξες λιγάκι. Να σου κάνει εντύπωση. Πώς είναι δυνατόν να κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο, να γράφεις ρεπορτάζ στα site και να πετάς και πυράβλο στο φεγγάρι, μας κοροϊδεύεις? Δεν συνδέονται και τα αντικείμενα, κατάλαβες? Άρα άμα στο λέω και το... μα σας καταπίνεις αμάσιτο. Δεν φταίω εγώ που στο λέω, φταίς λίγο και εσύ που το πιστεύεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να πούμε για την κυρία Μιχαλίδου, να πούμε γι' αυτό. Όχι για το άλλο που είπε. Το άλλο είναι το κανονικό πράγμα. Οι οικογένειες αλλάζουν. Η οικογένεια μπορεί να είμαι και εγώ με το σκύλο μου. Ποιος θα μου πει ότι δεν είμαι? Που έχω ένα πλάσμα που το λατρεύω. Πες αύριο μεθαύριο, όσο και να αγαπάς τον σύντροφό σου, όσο και να λιώνεις γι' αυτόν, κάποια στιγμή τα τσουγκρίζετε, βρε παιδί μου, και χωρίζουν οι δρόμοι σας. Όλα τα ζευγάρια που χωρίζουν κάποια στιγμή είχαν αγαπηθεί. Αλλιώς δεν θα παντρευόντουσαν. Μιλάμε τώρα για κανονικά ζευγάρια, όχι αυτά που κάνουν τα προγαμία συμβόλαια, που είναι άλλου τύπου γάμοι. Μιλάμε τώρα για τις δικούς μας γάμους. Και αύριο μεθαύριο, ενώ αγαπηθήκαμε πάρα πολύ, χωρίζουμε. Και μένω εγώ με την πολύ αγαπημένη μου σκυλίτσα. Ποιος θα μου πει ότι δεν είναι η οικογένειά μου η σκυλίτσα μου? Ποιος θα μου το πει αυτό? Η οικογένεια είναι αυτό που έχει ο καθένας στο μυαλό του. Η οικογένεια είναι αυτό που ο καθένας το έχει σαν λιμάνι, εκεί που γυρίζει, εκεί που ακουμπά τον πόνο του. Αυτό είναι η οικογένεια. Δεν έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν πρέπει, δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, με συγχωρείτε κιόλας. Ένα ζευγάρι που παντρεύεται από έρωτα και αγαπιέται τρελά και δεν κάνει παιδιά, δεν είναι οικογένεια? Δεν το καταλαβαίνω. Ή μία μονογονεϊκή δεν είναι οικογένεια? Με έχει συγκλονίσει αυτό, γι' αυτό το βάζω. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους τις επιλογές τους και να είναι ευτυχισμένοι. Αυτό έχει σημασία. Να είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι γύρω μας. Γιατί τώρα που το σκεφτόμουν ερχόμενοι, ξέρετε, εγώ σας λέω η αγάπη και η αγάπη, η αγάπη. Πράγματι η αγάπη τα νικάει όλα. Αλλά εκείνο που είναι το υπέρτατο και δεν σε εγκαταλείπει ποτέ είναι η καλοσύνη. Γιατί η αγάπη μπορεί να σου τελειώσει κάποια στιγμή. Ο έρωτας μπορεί να σου τελειώσει κάποια στιγμή. Η καλοσύνη είναι ανεξάντλητη αν την έχεις. Δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ. Σκέψου ότι ήσουν καλός άνθρωπος και αγάπησες έναν άλλον άνθρωπο. Όποιος και αν ήταν αυτός, όπως και αν αποδείχτηκε στην πορεία. Αλλά η καλοσύνη είναι η ανεξάντλητη. Η αγάπη είπαμε. Όλοι αγαπιούνται και παντρεύονται. Εν πάση περιπτώσει, αποφασίζουν να μοιραστούν τη ζωή τους μαζί. Ρίχνεις δάκρυ, τι να σου πω, ποτάμι για έναν ή για μία. Και κάποια στιγμή πάβεις να είσαι μαζί του. Τελειώνει. Η καλοσύνη όμως μένει. Γι' αυτό φροντίστε να είστε καλοί άνθρωποι, να μεγαλώνετε τα παιδιά σας να είναι καλοί άνθρωποι κι αυτοί και ευτυχισμένοι και όλα τα άλλα έρχονται και φεύγουν. Να είναι τα παιδιά μας καλοί άνθρωποι και ευτυχισμένοι με τις επιλογές τους. Μπορεί η επιλογή του να είναι μια χή επιλογή και να μην θέλει και να σε ξαναδεί μπροστά του. Εγώ θα είμαι ευτυχισμένη με την ευτυχία του παιδιού μου ακόμα και αν δεν με ξαναδεί ποτέ μπροστά του. Είναι πολύ απλά τα πράγματα και ξεκάθαρα. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Μου λέει ο Σέξ. Λέω στη μαμά μου: έχεις τρία παιδιά. Ένα γιο, εμένα και δύο κόρες. Την αδερφή μου και τη γατούλα μας. Έτσι είναι, Σάκη μου. Έτσι είναι. Ακριβώς όπως τα λες. Εν τω μεταξύ, πρέπει να σας πω ότι ο Σέξ, επειδή μας έχει στείλει και τη φωτογραφία της γατούλας, η οποία παραθερίζει τώρα στη Σαντορίνη, πρέπει να σας το πω, είναι και μια κούκλα. Μου λέει η Βερόνη. Ο κακός δεν αλλάζει, ο καλός όμως κάποια στιγμή από τις πολλές φαλιάρες κατεβάζει ρολά. Κατεβάζει ρολά, έχεις χίλια δίκια, αλλά όταν θα ξανανταμώσει με το καλό θα βρει.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρο. Ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College.

Κι απαντάς εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δε ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

Ακολουθεί πάντα πιστά τα βήματά μου και δε μ' αφήνει κουβέντα να σας πω.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος

αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνει ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρει άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλέ και οικονομικό. Η ομάδα μα είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζει.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
2: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Vambakurevival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.